Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου,

θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου. Το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει.

μέσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι

ήταν με έτοιμα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσε.

ξεχνάς και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

0: φεγγάρι της φράουλας ήτανε χθες.
1: Πάρ' το φορτούνι και κάτω βέρα μου.
0: Όσοι ξυπνήσαμε πολύ πρωί για να πάμε τουαλέτα και κοιτάξαμε εκεί πέρα πάνω από την Ακρόπολη, το είδαμε. Ήταν πετούσε χαμηλά πάνω από την Αττική.
1: Α, το είδες εσύ. Ναι, και ναι. Γιατί είναι της φράουλας, μας έχουν φράουλες τώρα.
0: Δεν ξέρω γιατί έχει καθιερωθεί να είναι της φράουλας. Πάντως υπάρχει, λέει, μια περίεργη οφθαλμαπάτη,
1: ναι,
0: που είναι το φεγγάρι χαμηλά και φαίνεται σε σχέση με τον ορίζοντα μεγαλύτερο από ότι είναι το πραγματικό του μέγεθος. Παράλληλα, η χαμηλή αυτή θέση του χαρίζει ένα φως απαλό με κοκκινοπό τόνο. Καθώς οι ακτίνες του διαπερνούν ένα παχύτερο στρώμα της γήινης ατμόσφαιρας.
1: Και πάρ' το τώρα εσύ.
2: Πάρ' το φεγγάρι και κάν' το φέρα μου.
0: Ρομάντζο, παιδιά, έτσι σήμερα θα ξεκινήσουμε, θα το ζήσουμε. 7 ακριβώς, Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Φαλίδου. Τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Για μπες εσείς στις εφαρμογές τις σωστές.
1: Ναι, μπήκα.
0: Α, εντάξει.
1: Όλα εντάξει, ναι.
0: Μπήκες εσύ, μπήκαν και τα μιστά. Τι άλλο έπρεπε.
1: Μπήκαν και τα μιστά, δόξα τω Θεώ, αντεκαλοφάγωτα με υγεία.
0: Αφού μας έχουν μπει όλα, πάμε μια χαρά για τον Ιουλιβούρ. Στον τελευταίο μήνα του πάμε πρωινό για αυτή τη σεζόν. Που σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας και 3 ολόκληρες ώρες σήμερα για να περάσουμε ωραία και να γελάσουμε και να σας δώσουμε και δώρα, αλλά και 30 ολόκληρες ημέρες.
1: 31.
0: Εντάξει, καλέ, μην χάσουμε καμιά οξία. Πολύ μάνα μου. Σιγά, μην χάσει καμία οξία.
1: Τι να κάνουμε, αφού 31 είναι ημέρες και είναι 7:01 σήμερα, ημέρα Τρίτη. Όλα τέλεια, όλα ωραία, ξεκινάμε δυναμικά. Στείλτε μας και εσείς στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 τις καλημέρες σας. Θέλουμε να μας στείλετε και οι καινούργοι άνθρωποι που δεν το έχετε κάνει μέχρι σήμερα, αλλά μας ακούτε κάθε μέρα, είτε από κάποιο νησί, είτε από εδώ, ναι, από την πόλη, είτε από τον Κηφισό, από το Χολαργό, από το Μαρούσι.
0: Χθες μας στείλανε από την Κίμολο.
1: Από την Κίμολο δεν μας στείλανε. Ο φούρνος αυτός που ξέρουμε ότι μας ακούει, ωραία, κάθε μέρα. Τα φιλιά μας, το έχουν πει.
0: Τα φιλιά μας και στην Κίμολο και σε όλες τις Κυκλάδες και τα ωραία μας νησιά του Αιγαίου, του Ιωνίου που μας αρέσουν τα νησιά. Στην Κεφαλονιά που θέλω να πάω και γενικότερα χαιρετούρες ανά τον κόσμο και σε όσους μας ακούνε μέσω του Saudis.gr. Μπαίνετε λοιπόν στο Saudis.gr, κάθετος ρυθμός 949. Ακούτε live, ακούτε τις παλιότερες εκπομπές και φυσικά διαβάζετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις των διαγωνισμών που έρχονται. Γιατί έρχονται δώρα.
1: Πάρα πολύ μεγάλα δώρα έρχονται, πάρα πολύ ψυχαγωγία έρχεται, γιατί έχουμε ετοιμάσει εδώ μια εκπομπή γεμάτη γέλια έρευνες. Θα μιλήσουμε για πολλά, θα ακούσετε πράγματα που δεν τα ξέρατε μέχρι σήμερα.
0: Βεβαίως, και ξεκινάμε με ενημέρωση σε λίγο. Μετά έρχεται το θέμα ημέρας και μετά έρχεται και ο διαγωνισμός. Έλα να πάμε στο νησί που αυτή τη φορά το version 2 σε στέλνει στη Σαντορίνη.
1: Σε βιλάρα.
0: Πω, πω, πω. Λοιπόν, και Αργυρό και και Μαζονάκη σε λίγο. Τώρα η Νίκος Οικονομόπουλος με το Με Λίγα Λόγια στο Ρυθμούλη. Καλημέρα!

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, όσα νιώθω, όλα αυτά στο ρυθμό 949, ρε παιδί μου, όλα αυτά. Να, ας πούμε, τι νιώθουν οι ακροατές μας, άραγε.
1: Έλατε, είμαι πολύ περίεργη να δω.
2: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Αθηνά.
3: Καλώς το να.
2: Καλή Τρίτη να έχουμε.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Νάτο. Αυτό ήταν ο Λευτέρης, έτσι.
1: Ναι, έλαβε Λευτέρη μου. Μπράβο, καλημέρα.
0: Έχουμε και, και την Ελένη μας.
4: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνούλα. Να έχουμε μια όμορφη μέρα. Φίλια πολλά.
0: Λοιπόν, αυτές τις καλημέρες στείλτε τες μας, ρε παιδιά. Θέλουμε να τις ακούσουμε,
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Εύκολος είναι ο τρόπος. Πατάς το μικροφωνάκι στο Viber ή γράφεις βίντεο και το στέλνεις. Πάμε στα Viral News της ημέρας, παιδιά, σήμερα. Είναι Τρίτη. Και καλημέρα. Πέρα από το πρωί φαίνεται, έτσι. Οι Ρώσοι μαλώνουν στα βενζινάδικα. Μπαίνω χθες στα sites και βλέπω τους Ρώσους πολίτες να κάνουν ουρές στα βενζινάδικα και να μαλώνουν για σειρά προτεραιότητας και να προλάβουν, ας πούμε, να φτάσουν στην Αντλία πριν εξαντληθεί η βενζίνη και ούτω καθεξής. Γιατί είναι κρίσιμες, λέει, και οι ουρές χιλιόμετρων που έχουν σχηματιστεί στα βενζινάδικα της Ρωσίας. Και φυσικά υπάρχει έλλειψη καυσίμων, όπως αναγνώρισε και ο ίδιος ο Ρώσος ο πρόεδρος, ο κύριος Πούτιν, σε συνέντευξη που δημοσίευσε στο Κρεμλίνο την Κυριακή. Γιατί, λέει, όσον αφορά τις επιθέσεις κατά κρίσιμων υποδομών γενικά και ειδικότερα ενεργειακών υποδομών από την Ουκρανία, σημαίνει ότι δημιουργούν προβλήματα και αυτό είναι το προφανές. Αλλά αυτή τη στιγμή παρατηρούμε μια μικρή έλλειψη που δεν είναι κρίσιμη. Οι πολίτες, βέβαια, έχουν αντίθετη άποψη. Γιατί τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Είναι σαν να θέσεις τώρα να πας να βάλεις βενζίνη, ναι, και να μην έχουν όλα τα βενζινάδικα ή να υπάρχει έλλειψη και να δημιουργούνται ουρά. Και
1: τώρα
0: να τσακώνεσαι.
1: Ναι. Έχουν τέτοια προβλήματα.
0: Ναι. Τελευταίως, ειδικά μετά τις επιθέσεις που κάνανε με drones, με πολλά drones η Ουκρανία, αν θυμάσαι που το λέγαμε τις προάλλες, σε συγκεκριμένες ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, υπάρχει πρόβλημα. Φαντάζομαι θα κάπως θα το λύσουν. Γι' αυτό ζητάει τώρα ειρήνη και διαπραγματεύσεις ο κύριος Πούτιν. Βεβαίως, επανέρχεται στο σχέδιο ειρήνης. Φρένο στα ηλεκτρικά πατίνια από την ελληνική κυβέρνηση.
1: Το
0: λέγαμε και το συζητούσαμε. Αυτή τη φορά με τη νέα νομοθεσία τίθονται αυστηρές προϋποθέσεις για τους χρήστες όσο και για τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται ή εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα. Δηλαδή πρέπει για να πάρεις το ηλεκτρικό πατίνι να είσαι πάνω από 17 ετών καταρχάς. Δεν μπορείς να τον νοικιάσεις.
1: Πολύ βασικό και μπράβο.
0: Έτσι,
1: επιτέλους.
0: Μετά, πρέπει να έχεις.
1: Λάθος που δεν είχε συμβεί τόσο καιρό.
0: Να πληρώνεις υποχρεωτική ασφάλιση και να υπάρχουν και έγγραφα ταυτοποίησης για το ότι είσαι εσύ πραγματικά αυτός που τον νοικιάζει. Και τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ ακριβά πλέον και πολύ μεγάλα, ειδικά αν εισέλθει κάποιος σε ένα δρόμο που έχει όριο ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ναι, λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους και καταλαβαίνω την ανάγκη των ανθρώπων που δεν έχουν όχημα να φτάσουν με έναν τρόπο και θα ήταν και πολύ ωραίο, γιατί είναι και για τους ρήπους οικολογικό. Αλλά από τη στιγμή που δυστυχώς σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν υποδομές.
0: Δεν υπάρχουν υποδηλατόδρομοι, τέλος πάντων, λοιπόν, ή κατάλληλοι.
1: Και συνθήκες. Οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούν αυτά τα πατίνια οδηγούν πάρα πολύ επικίνδυνα.
0: Βεβαίως.
1: Μπαίνουν μέσα στο
0: χωρίς
1: δρόμο.
0: Χωρίς προστατευτικά, χωρίς κράνος, χωρίς επιγονατίδες, χωρίς ό,τι πρέπει, την εξάρτηση, χωρίς φως και χωρίς κόρνα.
1: Ακριβώς. Είναι επικίνδυνοι. Ο Θεός να φυλάει, μπορεί να μην τους δει.
0: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι τα περισσότερα από αυτά, αν τα τσεκάρεις, είναι πειραγμένα. Δηλαδή τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Έχουν πάει και έχουν κάνει κάποια ειδική πατέντα στην τάση
1: τους.
0: Ηλεκτρική και τρέχουν πολύ περισσότερο από το όριο που είναι, δεν ξέρω πόσο χιλιόμετρα.
1: Δεν σου συζητώ όταν το παρκάρουν δίπλα στα αυτοκίνητα και έχουν καταστρέψει στο γαλάτσι όλα τα μάξια, γιατί φυσάει ένας αέρας, πέφτει αυτό και καταστρέφει.
0: Ένα το είχαν παρατημένο πάνω στη Συγκρού, αλλά από την πλευρά του Κράσπερ, της νησίδας.
1: Έτσι ακριβώς, έχω δει και εγώ πάνω στο γαλάτσι.
0: Έμεινε από μπαταρία μάλλον.
1: Το παράτησε εκεί.
0: Πού παιδί μου, μέσα στη μέση στις λωρίδες.
1: Στις λωρίδες, εκεί, στη γαλάτσι, να δεις τι γίνεται.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Τέλος, άκου, έχω χειρότερο.
1: Για πες.
0: Όχι, χειρότερο, αλλά τέλος πάντων, έχω κακό. Τέλος, η τελωνιακή ατέλεια για μικρά δέματα από Κίνα. Ήδη ξεκινήσαν οι πλατφόρμες και σου χρεώνουν 3 ευρώ. Πρόσεχε τώρα, να καταλάβουμε τι εννοεί. 3 ευρώ αναγραμμή ή στίχο σε παρένθεση διασάφησης στις απευθείας εξ αποστάσεως πωλήσεις B2C, δηλαδή business to customer.
1: Δεν καταλαβαίνω, εξήγησέ το μας.
0: Με απλά λόγια. Λοιπόν, για κάθε διαφορετικό προϊόν που αγοράζεις, σε χρεώνουν 3 ευρώ. Πες εσύ ότι έχεις αγοράσει 3 διαφορετικά προϊόντα του 2 ευρώ και το κόστος είναι 6 ευρώ. Δεν θα είναι 6 ευρώ.
1: Συν 9.
0: Θα είναι συν 9, θα είναι 15. Και εσύ που έχεις παραγγείλει ένα δέμα το οποίο είναι των 6 ευρώ, θα σου έρθει με 15 ευρώ τελικό κόστος. έτσι, έχουν ήδη ξεκινήσει, γιατί κάποιοι δεν πρόλαβαν να προλάβουν. Mm. Λες, κοίταξε να δεις, πότε ξεκινάει 1 Ιουλίου. Εγώ θα παραγγείλω μέχρι και σήμερα.
1: Όχι.
0: Όσες ήδη έχουν κάνει παραγγελίες και δεν έχουν έρθει και έχουν ξεκινήσει και δεν έχουν εκτελονιστεί ακόμη, ναι, θα το χρεωθούν.
1: Μάλιστα.
0: Και κάποιοι τις ακυρώνουν.
1: Δεν θα τις ακυρώσεις.
0: Γιατί?
1: Όταν παραπάνω είναι το κόστος μεταφοράς από το ίδιο το προϊόν, γι' αυτό άλλωστε ψωνίζανε φούλο κόσμος από αυτές τις.
0: Βέβαια. Γιατί υπήρχε αυτή η φτηνή.
1: Δεν πειράζει.
0: Για άκου αυτό.
1: Δεν το άκου
0: αυτό.
1: Άκου.
0: Συνθήματα είναι αυτά. Δεν είναι συνθήματα για κάποια ομάδα. Όχι, ξέρεις τι είναι. Μέσα στους πανηγυρισμούς για το Μουντιάλ, ένας Αργεντίνος βρήκε ένα χαμένο πορτοφόλι κάτω. Χιλιάδες κόσμος τώρα.
1: Ναι.
0: Και αντί να το αγνοήσει ή να το πάρει τέλος πάντων, τι έκανε, διάβασε το όνομα του ιδιοκτήτη μέσα από το πορτοφόλι και άρχισαν όλοι μαζί να φωνάζουν το όνομά του. Έτσι ώστε να εξαπλωθεί.
1: Και να τον βρουν.
0: Και να πει αυτός, γιατί μη φωνάζει όλο το στάδιο. Να τον πει, αδερφέ, γιατί εκεί πέρα έχουν βρει το πορτοφόλι. Και όντως μετά από κάποια λεπτά βρέθηκε ο άνθρωπος και πήγε και παραλάβει το πορτοφόλι του.
1: Φανταστικό. Φανταστικό. Να, κάτι τέτοια γίνονται και λες, ρε φίλε.
0: Υπάρχει ελπίδα. Πάμε πρωινό.
1: Τι ωραία. Πάμε κι εμείς να ξεράσουμε τίποτα, να φωνάσουμε πάμε πρωινό.

0: Καζονάκης. Έχουμε ξεκινήσει με ωραίο flow, έτσι πάμε.
1: Πολύ.
0: Και επιπλέουμε. Αχ, να επιπλέουμε σε μια θάλασσα τώρα. Τέλος πάντων, στα δικά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, ρε παιδιά.
2: Καλημέρα, καλημέρα, χωρισμό. Καλημέρα, Βασίλη και Αθηνούλα. Να έχουμε όλοι μια πολύ, πολύ όμορφη Τρίτη.
0: Μαρίνα.
1: Σούπερ Μαρίνα, το Μαρινάκι.
0: Αλέξανδρε, τη γνώρισες τη Μαρίνα.
3: Τη γνώρισα μαμά μου, παιδιά.
0: Α, ναι.
1: Τη γνώρισε μαμά σου.
3: Ναι, και είπα ακούω ρυθμό φανατικά. Και
0: μάλιστα.
1: Και ωραία. Στέλνει καλημέρες. Α, είναι αυτή.
0: Α, αυτή είναι, κοίτα να δεις.
4: Στο παραγγείλιο το όμορφο, πώς νιώθουμε, φτωχή νιώθουμε.
0: Καζώνει, Μαρία.
2: Φτωχή, παιδιά.
1: Σήμερα.
4: Ένα καφέ παίρνουμε. Τι φτάσει, 2,80.
0: Πες το ψέματα.
4: Ένα απλό καπουτσίνο.
1: Άστα βράτο.
0: Πες το ψέματα. 2,80.
1: Σήμερα είμαστε πλούσιοι. Μπήκαν οι μισθοί από αύριο πάλι με φτωχή. Γιατί δεν τα έχουμε φάει όλοι.
0: Θα μπουν τώρα. Ήδη ξεκινάνε οι χρεώσεις αυτόματα σε μένα και μου λέει πλήρωσες, πλήρωσες. Χωρίς να έχω πληρώσει εγώ κάτι. Α, τόση ώρα αυτό κάνουμε. Τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, πρόσεχε όμως. Γιατί έρχονται διάφορα email για λογαριασμούς, για κληρώσεις, για τέτοια και τα διαγράφουμε γιατί πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Γίνονται απάτες.
1: Βγαίνουν.
0: Λοιπόν, έτσι και ένας κύριος εδώ πέρα στην Αυστραλία συνεχώς αγνοούσε ένα email και κάποια τηλέφωνα μάλιστα, γιατί έλεγε κοίταξε να δεις και SMS, είναι ψέμα. Είναι ψέμα, προσπαθούν να μου κλέψουν λεφτά. Του λέγανε, άνθρωπέ μου, έχεις κερδίσει 27 εκατομμύρια ευρώ. Καλά, έγινε. Delete. Σπαμ. Μετά από λίγο. Έχετε κερδίσει...
1: Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Λοιπόν. Πού να κερδίσεις.
0: Ευτυχώς η εταιρεία που ήταν η αντίστοιχη, η Powerball, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και έστειλε και δεύτερο μήνυμα, το οποίο τράβηξε την προσοχή του. Αυτή τη φορά αποφάσισε να το διαβάζει ο άνθρωπος το μήνυμα προσεκτικά. Και όσο προχωρούσε στην ανάγνωση, κατάλαβε και συνειδητοποιούσε ότι δεν επρόκειτο για απάτη, αλλά για πραγματική ειδοποίηση νίκης. Μέσα σε λίγα λεπτά πέρασε από τη δυσπισία σε ένα ευχάριστο σοκ και κατάλαβε ότι πλέον είναι εκατομμυριούχος και μάλιστα με 27 εκατομμύρια ευρώ στο λογαριασμό. Κάποια στιγμή είχε πατήσει σε ένα αυτόματο συνδιαγωνισμό από αυτά που σου στέλνουν τα μπόνους και κέρδισε
1: 27 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι. Καλά, τώρα μην παίρνουμε θάρρος και μας στέλνουν ότι κερδίσετε 27 εκατομμύρια και τα ανοίγουμε και πατάμε στο link πάνω και βάζουμε αφημί και ταυτότητες.
1: Να σου πω έτσι για, το, για την ιστορία, δεν μου στέλνεις ένα τέτοιο μήνυμα.
0: Μόνο να υπάρχει.
1: Μόνο να υπάρχει, να το δω. Τι κέρδισες τόσα.
0: Απίστευτο.
1: Ναι, φιλάκου τι έπαθε ο άνθρωπος και το αγνοούσε, το αγνοούσε, το αγνοούσε.
0: Συγγνώμη,
1: και
0: εσύ τώρα.
1: Σε λέει κάποια στιγμή θα έρθει να τα πάρετε, κύριε.
0: Άμα σου
1: έρθει
0: πέρα ένα μήνυμα, email κιόλα και σου πει κερδίσετε 27 εκατομμύρια.
1: Εγώ θα του βρίσω κιόλα. Θα πω ναι,
0: Παναγία μου, block report spam, αναφορά στο διαδίκτυο και σβήσιμο λογαριασμού.
1: Κοίτα, θέλει προσοχή. Καλά κάνουμε εμείς και είμαστε επιφυλακτικοί.

0: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα άραγε, ε?
1: Θέλεις, τι? Μια Σαντορίνη δεν θέλεις?
0: Ναι ρε παιδιά.
1: Έλα να πάμε στο νησί ο ρυθμός, η κολλητή κι εσύ. Ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και τα κολλητάρια σου, για σένα και την παρέα σου, 11 με 14 Σεπτεμβρίου. Βίλα Αντζέλικα αγάπες, με τα τζακούζια σας τα θερμενόμενα, με στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Μια βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει ως 6 άτομα. Τι πρέπει να κάνεις? Στείλε τώρα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 ένα τίτλο ενός νησιώτικου τραγουδιού. Σε παίρνουμε εμείς πίσω, βγαίνεις στον αέρα, το τραγουδάς και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει εδώ στο Πάμε Πρωινό, Παρασκευή 24 Ιουλίου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αλλά τώρα είναι η στιγμή να στείλετε μήνυμα στο Viber με τον τίτλο από το νησιώτικο που θα βγείτε να τραγουδήσετε σε λίγο. Ξέρεις τι λέγαμε πριν εμείς? Ψάχνουμε για ασφάλεια. Και όσο ψάχνουμε, τόσο πολύ μπερδευόμαστε. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα και δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα αυτά. Στο Insurance Market συγκρίνεις Αθηνά εύκολα επιλογές σε παραπάνω από 25.

0: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Smart.
0: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα τολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει τολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
5: Dolmas!
4: Όπου κι αν πας,
5: Dolmas!
6: Δολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, Dolmas!
7: Φίλες και φίλοι,
8: μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι Μαρία, για σένα το λέω, ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κομμωδία».
9: Ενώ εφερεινό, στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά, με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
15: Νέο Daikin Perfera.

All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινά

0: Μέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
4: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
5: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
6: Yes, yes, yes. Welcome back. Επιστρέψαμε. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μασούτης. Έτσι, και Μασούτης.
7: Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Νέα προϊόντα Mr. Grand. Δοκίμασε σήμερα στο Μασούτη από επιλεγμένες πρωτεσίλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεστε εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί.
6: Ξέρεις τι έγινε τώρα. Είπαμε να μας από το νησί και μας έστειλε η Στέλλα Γεωργιάδου.
7: Ναι.
6: Όχι η τραγουδίστρια, η γνωστή.
7: Άλλη Στέλλα Γεωργιάδου.
6: Άλλη Στέλλα
7: καλημέρα,
6: Γεωργιάδου.
7: Στέλλα.
6: Καλημέρα στο Viber.
7: Ναι.
6: Μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία και λέει καλημέρα από Κουφονίσια.
7: Έλα,
6: τώρα εμείς στέμε.
7: Έλα ρε παιδί μου, καλημέρα.
6: Η άλλη φίλη μας η Δάφνη, εκτός ότι συμμετέχει για το νησί και μας είπε ποιο τραγούδι θέλει να τραγουδήσει, έχει στείλει ένα βίντεο που έχει αποθηκευμένο στο ηχοσύστημα του αυτοκινήτου το ρυθμό. Έχει χαλάσει το αυτοκινήτου το ηχοσύστημα. Το έχει βάλει τέρμα και δεν παίζει. Οπότε έχει πάρει ένα τραντζιστοράκι. Το έχει βάλει πάνω στο ταμπλό. Και λέει, το έχω βάλει τέρμα, λέει, να ακούω από το τραντζιστοράκι.
7: Φανταστικό. Θα το κάνουμε story. Θα το κάνουμε story.
6: Είναι η Δάφνη,
7: ναι, υπέροχο.
6: Να το κάνουμε story το βίντεο.
7: Να το κάνουμε story οπωσδήποτε αυτό.
6: Να δούμε τώρα, μια και είμαστε στο αυτοκίνητο. Για να δούμε κίνηση.
5: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Έχουμε τον Raptor Βουφού να μας ενημερώσει. Αφού σηκώσει τον drone του, θα περάσει πάνω από όλους τους δρόμους της πόλης. Τι γίνεται, Πράκτορ, έχει κίνηση παντού.
6: Το drone βλέπει κίνηση στο Κηφισό. Κατεβαίνοντας από τη μεταμόρφωση μέχρι την Ιερά Οδό και ανεβαίνοντας μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Λίγη κινησούλα και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Φανάρι πριν το Χίλτον και από το Δέλτα Φαλήρων είσαι στην Παραλιακή για να πας προς τον Πειραιά. Τέλος, το πρωινό γνωστό μποτιλιάρισμα που έχει από το Χαϊδάρι και το Σχιστό μέχρι την Ελευσίνα. Καλημέρα.
8: Ο καιρός σήμερα.
6: Λοιπόν, σήμερα έτσι μας έσκασε τριτιάτικο για το τέλος του μήνα να μας πεις τον καιρό ως Βασίλης Τερλέκας. Αλλά, πρόσεχε, δεν θέλω να τραγουδήσεις.
7: Τι είναι?
6: Αυτά τα άλλα, τα ωραία που κάνει ο Βασίλης. Πριν λίγο να ξεκινήσει το τραγούδι, κάτι που ξέρεις, δίνει λίγο, δίνει.
7: Έχεις βάλει και το σωστό τραγούδι.
6: Μπράβο.
7: Εντάξει, το έχω. Κάτσε να πιάσω συνέστημα, γιατί είμαι έγκυος. Από έμπνευση γεμάτος.
6: Και εσύ.
7: Θα δώσω τώρα. Είμαι έτοιμο το συνέστημα να βγει.
6: Ναι.
7: Εντάξει. Θες και μικρόφωνο?
6: Σε λίγο άλλο. Με βάφος μέσα.
7: Δίνω. Κάψον λοιπόν. Έφυγε ο ουρανός σήμερα.

0: ουράνιος εδώ.
1: Ε, βέβαια.
0: Τοπικά η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου.
1: Μπορεί, μπορεί.
0: Θέλω να προσέχεις. Θέλω να βάλεις αντιλιακό γιατί...
1: Ναι, γιατί...
0: Γιατί ο δείκτης UV είναι υψηλό.

0: Παιδιά, δεν έχετε παράπονο. Σας πήγαμε σε νησί. Στη συναυλία που είχα δει κάποτε, Βασίλη Καρά, Βασίλη Τερλέκα, σε γήπεδο μέσα, χωμάτινο.
1: Έπως.
0: Και έτσι θα σας πάμε κάθε ώρα. Έτσι, στο παρά 20. Αυτός είναι ο καιρός σήμερα. Και αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης.

0: ψέματα και αλήθειες από το Θοδωρή Φέρι. Καλημέρα, πάμε πρωινό εδώ με τα social media μας που προσπαθούμε να σας ανεβάσουμε, να κάνουμε tag και εσάς και εμάς. Ένα story ρε παιδιά, και ο ρυθμός ανταποκρίνεται. Το πάμε πρωινό είναι εδώ.
1: Ναι, θέλω να μας ζητήσουμε κάποια στιγμή να μας στείλουν και stories να κάνουμε έτσι.
0: Βεβαίως,
1: να το κάνουμε και αυτό. Προς το παρόν όμως είναι η ώρα. Σας, αλλά τα stories αυτά που έχετε ζήσει, τις ιστορίες δηλαδή, τα παράλογα, τα παράξενα και ό,τι παρατράγουδο έχετε ζήσει καλεσμένοι σε γάμο.
0: Σε γάμο.
1: Μπορεί και όχι καλεσμένοι, μπορεί και στο γάμο σας.
0: Και στο γάμο σας.
1: Σήμερα λοιπόν, μιας και ξεκινήσανε οι γάμοι και είναι πάρα πολύ και φέτος το καλοκαίρι,
0: ναι,
1: και τα βαφτίσια, θέλουμε να μας πείτε κάποιο παρατράγουδο που, ναι, έχετε ακούσει, που έχετε ζήσει σε κάποιον γάμο.
0: Εγώ δούλευα σε γάμους όταν ήμουν στη Σαντορίνη. Και τι εννοώ, το κατάστημα, το beach bar, mm-hmm, χώρος που δούλευα, έκανε συχνά πυκνά πολλούς γάμους, ναι, στη Σαντορίνη, γιατί είναι ένα πολύ δυνατό σποτ έτσι για δεξίωση και τέτοια. Και πάρτι. Εκεί λοιπόν εγώ, καλή ώρα, έκανα και το DJ κάποιες,
1: ναι,
0: φορές. Με ένα ωραίο αντίτιμο, δεν μπορώ να πω,
1: ναι,
0: αλλά να σου πω κάτι. Το τι γκρίνια έπεφτα δυνάμω σε κάποιους γάμους και ειδικά.
1: Σοβαρά.
0: Ειδικά όταν είχε να κάνει με ένα σόι Ελλήνων. Δηλαδή αν κάποιος από τους πεθερούς, την ύφη, το γαμπρό, ήταν από Ελλάδα μεριά, γιατί οι περισσότεροι ήταν τουρίστες, ναι, οι άνθρωποι, οπότε περνάγαν τέλεια με όλα, υπήρχε γκρίνια. Δεν θα ξεχάσω ένα περιστατικό που έρχεται η πεθερά κάποια στιγμή 2-3 η ώρα μεθυσμένη, oh, και μου λέει, έλα βάλει τα θρακιώτικα. Λέω, τι θρακιώτικα? Δεν έχεις θρακιώτικα, μου λέει. Δεν θα έπρεπε να έχω και θρακιώτικα εγώ στην μπάνκα μου.
1: Στη
0: Σαντορίνη. Λέει, δεν ήξερες, λέει, ότι η πλευρά της νύφης ή από εκεί είμαστε από τη Θράκη? Όχι.
1: Δεν
0: ξέρεις και ξεκινάει μια φασαρία.
1: Τι φταίς εσύ που δεν στο πάνε?
0: Εν τω μεταξύ μου είχαν δώσει λίστα τα νιόπαντρα.
1: Ναι.
0: Απλά τα νιόπαντρα θέλουν να αποφύγουν τα θρακιώτικα. Δεν τα είχαν μέσα. Πού να ξέρω εγώ να κατεβάσω μια μπαϊντούς και ένα τρυπάτι, ένα πώς λέγεται αυτό, ένα. Κατάλαβες.
1: Και την πλήρωσε ο DJ.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι έγινε.
1: Τι
0: δεν καταλαβαίνεις.
1: Και
0: γιατί έχουν βγει. Και λένε, κοιτάξτε να δείτε, πληρώνουμε κύριε.
1: Ναι.
0: Είναι η μοναδική νύχτα που έχουμε έρθει εδώ πέρα στο, να πληρώσουμε τόσο. Και δεν μας έχει στρακιώτικα.
1: Βρήκε στρακιώτικα τελικά.
0: Κατέβασε και λίγο από το YouTube κάποια πράγματα, έπαιξαν 2-3 πράγματα.
1: Μα τι τραβάνε και DJ στο γάμο και με τις παραγγελιές και,
0: ναι,
1: να χορέψει και ο κουμπάρος και να χορέψει και ο πρώτος ξάδελφος.
0: Και όπως είπες και εσύ, είναι μεγάλο ζήτημα τώρα το, η μουσική στο γάμο.
1: Πολύ μεγάλο,
0: στο
1: βέβαια. Πολύ σοβαρό και γίνονται πολλοί τσακωμοί.
0: Το φέρουν βαρέως.
1: Ναι. Ειδικά αν ο γαμπρός ή η νύφη, ξέρω εγώ, είναι από κάπου.
0: Άστα να πάνε.
1: Πρέπει να τους θυμίσεις το σόι όλο. Τα νύχια σου τώρα,
0: το μόνιμο πρόβλημα, να έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω ένα παρατράγουδο πολύ σοβαρό. Είχα μια φίλη, έχω ακόμα αυτή τη φίλη, θα ακούει τώρα, τι να κάνουμε, το έκανες. Άκουσέ το κιόλας. Λοιπόν, αυτή δεν ήθελε με τίποτα την κοπέλα του αδελφού της. Πώς είναι αυτή,
0: την
1: κουνιάδα,
0: ήθε, δηλαδή.
1: Είναι κάπως λέει, κουνιάδα.
0: Στο γάμο τι ήταν αυτή?
1: Όχι, ο αδελφός της έχει,
0: ναι,
1: μια κοπέλα.
0: Ναι.
1: Πώς λέγεται αυτή? Ο αδελφός μου εμένα έχει μια
0: η
1: κοπέλα.
0: Κουνιάδα.
1: Η κουνιάδα μου. Κουνιάδα μου λέγεται.
0: Κουνιάδα λέγεται.
1: Ωραία.
0: Κουνιάδα.
1: Γιατί τα μπερδεύω αυτά τα
0: κουνιάδα.
1: Κουνιάδα
0: δεν είναι νύφη, είναι
1: τα...
0: κουνιάδα.
1: Λοιπόν, δεν είναι νύφη.
0: Όχι, είναι κουνιάδα.
1: Α, ωραία.
0: Πέστρε, καταλάβαμε.
1: Λοιπόν, η γυναίκα λοιπόν του αδελφού της δεν την ήθελε με τίποτα, δεν την πήγαινε και μου λέγε, έτσι και την παντρευτεί, θα δεις την ύλα να της κάνω εγώ στο γάμο.
0: Ακόμα.
1: Με το που τα φτιάξαν, δεν την ήθελε.
0: Και τελικά καθώς φτάσαμε στο γάμο.
1: Και φτάνουμε στο γάμο και σκάει λοιπόν η αδελφή του γαμπρού με ένα άσπρο φόρεμα ίδιο.
0: Όχι,
1: με τον ηθικό.
0: Όχι ρε παιδιά. Έλα, είναι το χειρότερο.
1: Και κάθεται σε όλες τις φωτογραφίες.
0: Αν έχει θέμα λευκά, ναι.
1: Όχι, αλλά... παιδί μου. Στο γάμο, παιδιά, απαγορεύεται να φορέσει άλλη γυναίκα λευκό χρώμα. Πέραν της νύφης, έτσι να τα λέμε αυτά.
0: Και που βλέπω και κάτι πεθερές να φοράνε τα λευκά και να είναι δίπλα κοκκό.
1: Ρεζίλι, ρεζίλι. Ευτυχώς δεν πήγα στο γάμο.
0: Και με τα τέλα και με φουρό.
1: Ήταν ηθικό κανονικό. Ξέρεις τι της έκανε της κοπέλα?
0: Το χειρότερο, έλα, όχι, το χειρότερο.
1: Έλα, δεν είναι σωστό.
0: Είναι για να την πιάσει τρέσα με τρέσα εκεί πέρα και να γίνουν αυτά που βλέπουμε στα viral.
1: Της είπε, σήκω φύγε, της είπε, έγινε μανούρα.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια. Μα είναι προσβλητικό τώρα, δεν το καταλαβαίνω. Μου λέει,
0: πήγαινε μάζεψε
1: την. Μπορεί να ρεθούσε ο γονόκος, έγινε να φύγει.
0: Λοιπόν, εσείς έχετε τέτοιες ιστορίες από παρατράγωδα γάμων?
1: Πολλά καλέ. Μάζε τη αδελφή μου δεν ήρθανε τα λουλούδια ο στολισμός. Ψάχναμε να βρούμε λουλούδια. Πολλά έχω να σας πω.
0: Λοιπόν, ωραία, θα πούμε και άλλα πολλά παρακάτω. Οπότε,
1: ναι,
0: αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μην βαρεθείτε. Καθίστε, γράψτε μια εκθεσούλα.
1: Ναι, ναι,
0: ή ηχογραφήστε το.
1: Οπωσδήποτε στο 6937-949-949 τα περιμένουμε. Μια πάπια με
0: ποια πάπια.
2: Μια πάπια με παπιά.
0: Κτάμε 10.
1: Πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μια πάπια με ποια πια. Έλα ρε.

0: Μέλισσες και ένα στο ρυθμό 949. Καλώς ήρθατε ταλεντάρες μας. Λοιπόν, τι εννοώ, ταλεντάρες στο τραγούδι. Έτσι ήρθε η στιγμή να το ρίξετε το ρεφρέν σας, ρε παιδί μου.
1: Πω και να πάτε στη Σαντορίνη 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βιλάρα.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι στη γραμμή και κληρώθηκε να τραγουδήσει?
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι, παρακαλώ?
4: Είμαι η Ζαχαρούλα.
0: Γεια σου, ρε Ζαχαρούλα.
1: Ζαχαρούλα, τι ωραίο όνομα.
0: Νησιώτησα είσαι?
4: Είμαι νησιώτησα, είμαι από την Εύβοια.
0: Την Εύβοια, και τι σημαίνει αυτό?
4: Ότι θα σας τραγουδήσω την Ευβοιώτησα.
0: Ορίστε.
1: Σε παρακαλώ, βάλε μας όλο το συνέστημα τώρα μέσα. Πήγαινε μας Εύβοια.
4: Εγώ θα το βάλω το συνέστημα, ζητάω συγγνώμη από τους ακροατές για τη φωνή.
0: Άντε καλέ, σε βλέπουμε τσαχπίνα.
1: Πάμε Ζαχαρούλα, ξεκίνα.
0: Πάμε Ευβοιώτησα.
4: Λοιπόν, απ' τον Αέτο μέχρι τους Μήλους ρωτήσα πολλούς γνωστούς και φίλους αν σε είδαν να με περιμένουν. Μα κάνεις, δεν ήξερε που μένει.
0: Βέβαια ήταν λίγο, έλειαζε λίγο το μια ωραία πεταλούδα. Μια ωραία.
1: Όπα ωραία η Ζαχαρούλα. Και έτσι μπήκε στην κλήρωση που θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου εδώ στο Πάμε Πρωινό. Καλή επιτυχία Ζαχαρούλα.
0: Μπράβο Ζαχαρούλα.
4: Ευχαριστώ, είστε υπέροχοι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σε ακούσουμε, να κληρωθείς και να πας στη Σαντορινάρα. Τα φιλιά μας.
4: Τα φιλιά μας. Γεια σας.

0: ήταν αυτό της Νατάσας Θεοδωρίδου, πολύ αγαπημένο της Αθηνάς μου εδώ πέρα.
1: Εγώ του λέω βάλ το διαπασό να το ακούμε εδώ πέρα, να το χορέψουμε.
0: Θα πούμε αντίο στην πρώτη ώρα προς το παρόν, έτσι. Θα πούμε αντίο και στην αυτία των ταξιδιών όμως, με την Travel Fix ODF. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν εκχυλίσματα τζίντζερ, κόκκινο τζίνσερ και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά, μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυτία, είναι από τη Unipharma. Εντάξει, οι μάγκες,
1: ναι, μόρτιδες. Ναι, και κάτι άλογα να έχω.
0: Έχω και τα άλογα, έτσι, και μην ξεχνάτε.
2: Και το σακάκι φορεμένο ανάποδα. Αυτό. Έτσι, γιατί είναι η μόδα.
3: Μπράβο. Ο ρυθμός 949 προτείνει. Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ.
4: Η ώρα στο νησί είναι 8.
5: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949. Οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
6: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυτάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Ο πάπα, τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το υπάς θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. Είπας, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικός cruise review.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Ω, ναι, κυρίες και κύριοι, και έφτασε η ώρα.
11: Ούτε ρυθμισμένα ήταν αυτά τα άλογα, ρε παιδί μου.
10: Μπαίνει στο στούντιο του ρυθμού μέσα στο άρμα τη σημεία.
11: Με το κόκκινο σωσίβιό της σήμερα, Πέιγο.

0: τα καπούλια!
1: Καλημέρα!
0: Good morning, how are you?
1: Καλά είμαστε, εδώ πέρα.
0: Ακάφευδη, αλλά για ανθρώπους που δεν έχουν πιει καφέ, εγώ δηλαδή δεν έχω πιει καφέ σήμερα. Χθες ο Φορντούνης δεν είχε πιει.
2: Ναι.
0: Γιατί κάνουμε εξετάσεις, είμαστε καλά.
1: Ένα αλλάξ πάμε.
0: Ναι,
2: έτσι είναι όταν μεγαλώνεις, πας για εξετάσεις.
1: Πας για εξετάσεις ξανά και ξανά. Πέτει τι κάνουμε.
2: Είμαι καλά, εγώ δεν έχω κάνει εξετάσεις τώρα.
0: Οκ. Okay.
2: Πόσο πριν,
0: λίγο
2: χάμινο, εξάμινο έχει κάνει.
1: Μια φορά το χρόνο.
2: Εκτός, πια αν δούμε κάτι. Εντάξει, είμαστε. Κρατιόμαστε ακόμα. Αλλά κρατιέμαι που έλεγε για να παραγγείλω.
1: Αντέχεσαι.
2: Ναι, ναι.
1: Έρχεσαι από γυρίσματα, πας σε γυρίσματα.
2: Πάω σε γυρίσματα, πάω και έρχομαι. Περιφέρω το κουφάρι
1: δεν
2: που πέρα δότε.
1: Προχωράει το θέμα εκεί πέρα. Έχουμε content, έχουμε.
2: Βέβαια προχωράει. Σε παρακαλώ.
0: Θα δούμε κανένα κορμί έτσι που να μα ανταριάσει.
1: Baywatch.
2: Θα δείτε, θα δούμε.
1: Αλήθεια. Ανδρικό και γυναικείο.
2: Ναι.
0: Ανυπομονούμε για το GNTM, όπως ανυπομονούμε να μας πεις
2: ναι.
0: για το θέμα ημέρας μας που έχουμε σήμερα και ο κόσμος μας στέλνει στο 6937-949-949 παρατράγουδα που έχουν συμβεί σε γάμους.
2: Γάμους και βαφτίσεις.
0: Και βαφτίσεις.
1: Ναι, σωστά. Ό,τι
2: μυστήρια. Έχετε,
1: ναι.
2: Σε μυστήριο, εν πάση περιπτώσει. Σας άκουσα και εσάς πάρα πολύ πλάκα. Έχω να σας πω ιστοριάρα φανταστική, δεν ξέρω αν προλαβαίνω τώρα όμως. Είναι μεγάλη.
1: Άμα γουστάρεις. Άμα γουστάρεις να την πεις τώρα.
2: Θέλω να σας πω είναι η ιστορία που έγινε ο Ηλίας Ψινάκης Νονός. Που βάφτισε του σχορεμένου του
1: κουμπάρου
2: τους, το παιδί τέλος πάντων, του μάνου, του ενός του καμπίτσι του σκηνοθέτη.
0: Okay.
2: Του λένε λοιπόν θα βαφτίσεις το παιδάκι, νομίζω αν δεν κάνω λάθος ήταν το δεύτερο, τρίτο παιδάκι τους. Λέει εντάξει πότε. Λέει ξέρω εγώ σε 2 μήνες από τώρα. Λέει ωραία πάρτε τα λεφτά, ψωρίστε όλα τα πάντα και απλά πάρτε με μια εβδομάδα πριν για να έρθω. Λέει εντάξει, να μην το ξεχάσω. Εντάξει του λένε, τον παίρνουν.
1: Νονός.
2: Λοιπόν ήταν αρχές Ιουνίου και του λένε λοιπόν έλα Ηλία μου αυτό το Σαββατοκύριακο είναι.
3: Ποιο αυτό?
2: Λέει αυτό που έρχεται.
3: Είστε τέλει, καλή τέτοιο πνεύματο, σαν και πνεύμα στο φωτίζουμε το παιδί. Δεν είναι κανένα στην Αθήνα, δεν είναι παπαράτσι.
2: Εποχές τώρα παπαράτσι που κρέμονταν από τα δέντρα, θέλω να σας πω έτσι. Μεγάλες εποχές τότε.
1: Λάθος στιγμή δηλαδή.
2: Λάθος στιγμή.
1: Επικοινωνιακά.
3: Δεν μπορεί να είναι
2: έπρεπε να το.
3: Ακυρώστε τη.
2: Καλή την ακυρώσουμε, τη βάφτιση θα ακυρώσουμε έξτρα δηλαδή.
1: Γιατί λείπουν οι παπαράτσι.
2: Ναι, όχι λείπουν οι παπαράτσι, λείπουν οι celebrity. Πώς θα του κάνουμε, έχουν πάει όλοι Μύκονο. Είναι όλοι στην Μύκονο, έχετε τρελαθεί εκεί πνεύματο.
1: Πάμε εκεί να το κάνουμε.
2: Ναι, του λένε δεν γίνεται να τα ακυρώσουμε, είναι όλα κλεισμένα κτλ. Τέλος πάντων, μεταβαίων και κλάδων, φτάνει στην εκκλησία ο Ηλίας. Έχει καλέσει και όσους μπορεί να καλέσει από celebrities, γιατί αυτό τον ένοιαζε, να, όλο αυτό να αναπαραχθεί.
3: Ναι. Κρεμόντουσαν, λέει, η παπαράτσι από τα δέντρα.
2: Τέλος πάντων, φτάνει στην εκκλησία. Εννοείται ότι δεν ξέρει, το πιστεύω.
1: Εντάξει.
2: Αλλά δεν έχει να κάνει, το διαβάζει. Φτάνει λοιπόν εκεί και ξεκινάει ο παπάς να λέει το πιστεύω. Και λέει, πιστεύω εις έναν Θεό. Και έπρεπε ο Ηλίας να πει το ίδιο. Ναι. Και λέει, κάτω ψινάκι.
1: Τι!
2: Κοιτάζουν όλοι.
1: Ναι,
2: ναι. Λοιπόν, κοιτάζουν όλοι οι έντρομοι, παγώνουνε. Σου λέει, Ταγί, λέει ο ψινάκι,
3: δικιά μας είναι ο παπάς, να το ξέρετε.
2: Του λένε, σταμάτα ρε για τον παπά, μου το λες. Καλό. Πατέρα, πάνε τον κρατέρα. Παγωμάρα στην εκκλησία. Τι ουρανού,
1: γιατί?
2: Και στο τέλος τελειώνει. Δεν ήθελε να το πει, το πιστεύω και έλεγε ου, αστείο, ως πλάκα. Okay. Και οι άλλοι είχαν τρομάξει ότι θα τον διώξει ο παπάς. Και ήταν πολύ αμήχανοι. Και στο τέλος τελειώνει ο παπάς και κάνει ο ίδιος ο παπάς. Και κάνει ο ψινάκης. Σας τα έλεγα, σας τα έλεγα τη δουλειά μας.
1: Καταπληκτικό. Δεν τον έλεγε ο
2: παπάς. Καθόλου.
1: Να κατεβάσει τον πολυέλληνο επικλειστικό.
2: Ψινάκης είναι αυτός παιδί μου, τα

0: Αθήνα. Αφαλίζουμε το όλα στη φόρα. Όλα τα gossip αυτή τη στιγμή βγαίνουν στον αέρα και έχουμε ένα έκτακτο δελτίο. Καθώς μας ενημέρωσαν από το control πως η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δήλωσε έτοιμη να κάνει ενημέρωση. Παρακαλώ, ας ακούσουμε το απόσπασμα.
1: Τη Αλεξάνδρας Παναγιώταρου.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, πάμε.
2: Στο κομμάτι μια info εκπομπή. Νομίζω ότι θα μπορούσα να το υποστηρίξω. Αν και γενικότερα μου αρέσει η ψυχαγωγία πιο πολύ.
0: Αλλά παρόλα αυτά θα έκανε και info.
3: Πιστεύετε ότι ανέβγαινε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στο δελτίο. Και έλεγε τις ειδήσεις. Θα ακούγαμε τις ειδήσεις. Εγώ πιστεύω πως όχι. Θα κοιτάγαμε το μπούστο, θα κοιτάγαμε την μπούκλα.
0: Εντάξει, δεν ήθελε και ειδήσεις η κοπέλα. Μία info εκπομπή.
1: Μήπως το καιρό.
0: Info εκπομπή δεν θα πεις την είδηση.
1: Μήπως θα μπορούσε να πει το καιρό. Το έχει πει και η Πετρούλα το καιρό. Το έχει πει και η Ελένη Τσολάκη χορεύοντας το καιρό.
0: Ο καιρός, τον λέω και εγώ τον καιρό.
1: Αν το λες και εσύ τον καιρό, ορίστε, μπράβο.
0: Όλες οι ωραίες γυναίκες.
1: Με το ωραίο μπούστο.
0: Λοιπόν, αλλά info ας πούμε, εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσα να τη φανταστώ.
1: Πάντως το εννοούσε, δεν το παιστεία.
0: Ναι. Εσάς πώς σας ακούγεται αυτή η ζωμπερόσα πρόταση, γιατί τώρα ας πούμε...
3: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ ωραία.
3: Θα ήθελα πολύ να δω ποιος θα της δώσει αυτό το βήμα, να το κάνει. Πολύ θα ήθελα.
1: Να μας πει και πού θα ήθελε, όντως, ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με μαθήματα.
3: Ναι.
0: Αυτοβελτίωσης.
3: Ναι.
0: Μαθήματα συμπεριφοράς. Και πώς πρέπει να ξυπνάμε κάθε πρωί.
3: Ναι.
0: Ο Γιώργος Ασημακόπουλος διδάσκει το σωστό το NLP.
4: Καταρχήν ξυπνάω και λέω αγάπη μου, πόσο ωραίος είσαι. Εννοείται. Παιδιά, το σώμα μας είναι ο ναός μας. Που πρέπει να το προσέχουμε.
1: Βεβαίως.
0: Τον λατρεύω από τα βάθη της καρδιάς μου.
1: Το σώμα μας.
0: Το λέει έτσι όπως το λέει.
1: Ξυπνάω κάθε πρωί. Ανάλογα και πώς το χρησιμοποιείς το σώμα σου κιόλας. Δηλαδή θέλω να πω, αν είσαι γυμναστής.
0: Ναι.
1: Είναι το σώμα σου ένα εργαλείο.
3: Αφού είναι ναός, τον προσκυνάνε.
1: Μπράβο.
0: Προσκυνήστε το είδωλο.
3: Πέφτεις εκεί μπροστά, το προσκυνάς και κάνεις και μετάνοια. Και λες ευχαριστώ Θεέ μου.
0: Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Ξυπνάω κάθε πρωί και λέω πόσο ωραίος.
3: Μα είναι πολύ ωραίος κούκλος.
1: Κούκλος είναι και έχει και σωματάρα.
0: Δεν το συζητάμε και είναι και φανταστικό παιδί.
3: Εγώ που ξυπνάω και βλέπω τους κύκλους μου το πρωί.
0: Το λες εσύ.
3: Ταλαιπωρημένη δεν το λέω.
0: Γιατί δεν το
3: λες έτσι κούκλα μου, σου λέω πόσο.
0: Είναι λάθος αυτό. Θα πρέπει να
3: δεν δηλωμένο.
0: Δεν δηλώθηκε!
1: Το καντήλι μου!
0: Δεν δηλώθηκε!
1: Δεν δηλώθηκε!
0: Λοιπόν, Αντώνης Ρέμος, παιδιά, εδώ στο Ρυθμός Tube. Καταπληκτική συνέντευξη, μπορείτε να την ακούσετε όλοι. Στο Ρυθμός Classics, βεβαίως, που σας είχαμε πει με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Να μπείτε να τα ακούσετε.
1: Ανέβηκε
0: χθες μια πολύ ωραία συνέντευξη. Αφιερωματική. Είπε πάρα πολλά πράγματα. Ένα που μου έκανε εντύπωση. Ήταν σε σχέση με τη συνεργασία του με τον Γιώργο Θεοφάνους. Όλοι ξέρουμε και πιστεύουμε μάλλον πως η συνεργασία τους ξεκίνησε με το Έλα να με τελειώσεις κτλ. Όχι! Είχε υπάρξει συνάντηση και πριν από αυτές τις επιτυχίες. Και άκου τι έγινε.
3: Τι?
5: Και έρχεται με ένα δίσκο και με τραγούδι και αρχίζει και μου δίνει τότε το «Κάνεις την άκρη να περάσω, θα σε ξεπεράσω», όπως θα σε ξεπεράσω, στο σαυρό που σου κάνω. Δηλαδή 5 στα 5 επιτυχίες.
0: Το πούμε μετά.
5: Αλλά ήρθε με λίγο, με ένα εφάκι τύπου «Ναι, αλλά τα δικά μου τραγούδια θα είναι
1: τα καλύτερα.
5: Τίτλος δίσκου, τα δικά μου τραγούδια θα γίνουν βίντεο κλιπ, τα δικά μου...» Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή οι άλλοι δεν έχουν δικαίωμα, δεν μας πει αυτός τι θα κάνουμε. Άμα έρχεται έτσι, λέω πες να μην έρθει.
1: Το Θεοφάνο.
5: Τώρα πιστηρικά, εγώ σηκώνω ανάστημα και λέω...
6: Έτσι ξεκινήσατε δηλαδή.
5: Έτσι και δεν τα παίρνουν τα κομμάτια και τα δίνει στην Άτζελα, τα δίνει από εδώ και έτσι στο Πασκάλ Τερζή και κάνω όντως μεγάλη επιτυχία.
0: Παιδιά, είναι καταπληκτική συνέντευξη.
1: Να πείτε να την ακούσετε.
0: Να κάνεις την άκρη να περάσω. Που το είπε η Άντζελα Δημητρίου. Το στο σταυρό που σου κάνω. Του Τερζή, το θυμάστε αυτό που λέει. Στο σταυρό που δώσε μου μια ευκαιρία ακόμα.
3: Έτσι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Της Άντζελας, ε.
3: Τραγουδάρες του δώσε μου.
0: Απόψε θα σε ξεπεράσω.
1: Ναι, αλλά έχει μείνει τώρα με την Άντζελα.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ τις έχω και
3: λέει όμως ότι μου έφερε όλα. Πόσα τραγούδια και ήταν όλα επιτυχίες.
0: Και μετά από χρόνια λέει θέλω να συνεργαστούμε με τον Αντώνη Ρέμο. Ας πάρω όσα τραγούδια θέλει και έκαναν αυτές τις τεράστιες επιτυχίες.
7: Βέβαια, παιδιά. Πολύ ωραία ιστορία.
0: Πολύ.
6: Το ραντάρ του ρυθμού 949.
1: Το ραντάρ εκεί.
6: Ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Γιατί δίνει πολλά λεφτά.
3: Ξύπνησε το ραντάρ, παιδιά, για να δούμε.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: 150.
1: Α, ψάχνουμε κάποιον ή κάποια σήμερα στο πρώτο στοιχείο που να έχει γεννηθεί μεταξύ 6 και 16 οποιοδήποτε μήνα, παιδιά.
3: Ωραία, από 6 ή 16 οποιοδήποτε μήνα. Τέλεια.

0: Λοιπόν, σας ζητήσαμε να μας πείτε ιστορίες ευτράπελα που έχετε ζήσει σε γάμους και σε βαφτίσια. Εμείς τα δικά μας τα είπαμε. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε. Μας στείλετε όμως και εσείς τα δικά σας. Η Τζίνα λοιπόν λέει, στη βάφτιση του γιού μου λυπήθηκα πάρα πολύ τον παπά. Στο απεταξάμιν λέει στον ονό να φτύσει. Αυτό ναι.
1: Τρεις φορές.
2: Ναι, τον του στείλει.
0: Τον βλέπω, λέει τον ονό. Είχε μια πορεία στο βλέμμα. Δεν είχε ξαναπάει σε βάφτιση προφανώς, δεν το είχε ξαναδεί όλο αυτό, δεν ήξερε. Τον κοιτάει λοιπόν με απορία τον παπά. Του λέει ο παπάς, φτύσε παιδί μου.
2: Δεν το είχαν πει, ρε.
0: Του ξαναλέει, φτύσε. Πρέπει να κάνει έτσι. Ο ονό λέει, σίγουρα. Φτύσε, ρε, του λέει ο παπάς, επιτακτικά. Και του ρίχνει, λέει, μια ροχάλα μπαμπάτσικια ο νονός του παπά. Τι κάνεις εκεί, του ουρλιάζει ο παπάς. Λέει, εσείς δεν μου είπατε παππούλη να φτύσω. Εντάξει, ήταν με απορία, με απορία και τρόμο.
1: Μα και εσύ πήγες να γίνεις ζωρός.
0: Και λέει, όχι, στα αλήθεια, ρε Κριστιανέ.
2: Κάνε ότι φτύνεις.
0: Και τι λέει αυτός. Του δώσε και κατάλαβε του σατανά ο νονός. Να τον φτύσεις, λέει, παπά, για να τον κάνεις μπάνιο. Τέλος πάντων, προχωράει, έρχεται, λέει, η ώρα να βουτήξει το μικρό στην κολυμπήθρα και έτσι όπως τον κρατούσε. Του ο μικρός ρίχνει ένα κατούριμα στο παπούτσι του παπά επάνω. Ο παπάς αυτός, όπως καταλαβαίνετε, λίγη ροχάλα, λίγο το κατούριμα και στο τέλος του λέει, δεν του έχεις βάλει και λάδι ακόμα, ο παπάς, φαντάσου.
2: Ότι πήρε τα χούγια του, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε και ένα ηχητικό.
2: Α, ναι.
0: Ο Παύλος μας έστειλε,
2: για να το ακούσουμε, ναι.
3: Τραγουδούσα σε γάμο στην Αμαλιάδα μια χρονιά και επειδή δεν είπα ένα τραγούδι, δεν το ήξερα, ένα... Δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτό το τραγούδι.
2: Ναι.
3: Εκεί της ειδικής το λέγεται ένας ντόπιος λαϊκός τραγουδιστής.
0: Ναι.
3: Επειδή δεν το ήξερα, ήρθε ο γαμπρός και μου το άκουσε αυτή.
1: Σου πω λίγο, σου πω δεν το ξέρεις.
0: Και να πάω να δαγκώσω τώρα κι εγώ το αυτή του Φορτούνη που δεν είχε βάλει τα θρακιώτικα της Μπαϊτούς και
2: σου λένε. Ιδέες,
1: ωραίο
2: κόλπο, γιατί πας και καλά να του πεις κάτι, δεν βλέπει ο κόσμος και το δαγκώνεις αυτή.
0: Καταπληκτικό.
4: Οι συμπεθέρι, αν μιλούνται να έρθουν μπροστά εδώ πέρα.

0: Με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, χωρίς αναπνοή, φτάσαμε σε ένα ακόμη διάλειμμα και φυσικά με τα νέα προϊόντα Mr. Grand δοκιμάζουμε τα πάντα σήμερα στον Μασούτη. Από επιλεγμένες πρώτες ύλες, με έμφαση στην τοπική παραγωγή, με επιστοποιημένη ποιότητα, με τρόφιμα παιδιά, με φροντίδα και καθημερινές λύσεις και την υπογραφή που εμπιστευόμαστε εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές, με μεγάλες προσφορές, Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί.
1: Όπως. Όλα αυτά μαζί, φεύγουμε και πάμε σε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε με κίνηση καιρό και Madam Bakira, βέβαια, που θέλω να είστε όλοι έτοιμοι για να παίξουμε.
2: Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
2: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
2: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά. Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλίρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλίρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ο

0: Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
2: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
3: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Πρόλαβε τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο C-More App.

0: Αβένα και Φυσού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα και Φυσού.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
4: What?
6: Είναι την προσφορά γνωριμίας στη στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's. Η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
11: Τα ξαναλέμε, ο Φορτούνης δεν ανοίγει το κουμπί, αλλά τελικά όλα καλά θα πάνε. Βέβαια. Παιδιά, γιατί όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι, γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Γιατί στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σε όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή, παιδιά. Απλά είναι τα πράγματα, απλή είναι και η κίνηση. Είναι!
10: Στους δρόμους της Αθήνας.
12: Τώρα θα μας τα πει όλα ο πράκτορ Βουφού.
13: Είναι απλή γιατί έχει παντού κίνηση. Δηλαδή και στο
11: ωραία.
13: Ποτάμι και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, εδώ μέχρι το Μαρούσι σταματάει η πυκνή ροή. Η άνοδος της Κηφισίας, η κάθοδος της Μεσογείων και το κέντρο χαμός. Σε Ακαδημία, σε Πειραιός, σε Βασιλή Σοφίας και στην άνοδο της Συγκρού από το Φίξ και πάνω. Η παραλιακή ανάμεσα από τον Άλυμο και τον Φλίσβο με πυκνή ροή και τέλος από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά. Καλή υπομονή, είναι μόλις Τρίτη.
10: Ο καιρός σήμερα.
11: Λοιπόν, σήμερα Μπέτη, δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί, αλλά τον καιρό θα τον πει, τον λέει ο Βασίλης Τερλέγκα.
14: Ωρε φίλοι, τι θα ζήσουμε πάλι.
11: Και έχει λέει πολύ ήλιο.
14: Καημό.
11: Καημό
13: δεν
11: πολύ.
13: Δεν τραγουδάει, ερμηνεία.
11: Άκου τώρα τι θα γίνει, εντάξει. Σας θέλουμε κέφι πανηγύρι.
14: Έτσι.
13: Έχουμε ανοίξει την πύρα παπαταλή.
14: Αλέξανδρε, πάρε θέση.
13: Έχουμε πάρει το σουβλάκι στη λαδόκολα.

την εμφάνισή του. Εμφάνιση μεγάλη. Ο υδράργυρος ανεβαίνει ψηλά. Κοντά στους 38. Και μας καίει.

0: μέσα στη ζάλη του καλοκαιριού. Οι παραλίες θα γεμίσουν κόσμο.
1: Έτσι.
0: Αλλά εσύ.
2: Μάντης είσαι.
0: Εσύ θα λείπεις.
1: Πού θα
0: είμαι. Γιατί. Σκέψη την παράλογη.

0: Χάσα κάθε δίτα. 7-8 μηδέν, 6-8 φώτα να μείνω.
1: Πού να το πιάσω, δεν ξέρω.
2: Και έρχεται η Μαντάμ Μπακίρ, αυτό να σώσει.
1: Α, Παναγία μου, τώρα πεις από τα
3: άλλα. Σ' άρεσε, πολύ, πολύ. Είμαι έγκυος. Εγκυμονώ έμπνευση.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: με τη Δευτέρα και στο Ρυθμός Classics από χθες στο YouTube.
1: Τώρα ερχόμαστε με Μαντάμ Μπακίρα. Είναι η ώρα να καλέσεις στο 210-68-35-722. 210-68-35-722 για να παίξεις με τη Μαντάμ Μπακίρα και να κερδίσεις δύο πίτσα φαν Bianca Al Forno 10 τεμαχίων. Γιατί αν η πίτσα είναι το comfort food σου, ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στα 70's. Vintage Collection από τον Δημήτρη Σκαρμούτσο με την υπογραφή του. Τρεις απολαυστικές old school επιλογές, οι οποίες είναι χορταστικές και υπέροχες. Η θρυλική Βεζούβιος, η Καναδιάνα και η Vintage Special Φορτούνη. Σου άνοιξα την όρεξη.
0: Μου άνοιξε την όρεξη για την Madame Bakira.
2: Damion Grrr.
0: Madame Bakira. Hello.
3: Madame Bakira is here in the building. Says good morning.
1: Good morning, Madame Bakira.
3: How are you?
1: Very, very fine.
0: Very nice.
3: Well, let's make some English lessons.
1: Να κάνουμε, ναι, να κάνουμε αγγλικά.
3: What's your name?
0: Bill.
1: Αθηνά.
3: My name is Athena and I'm how am I old?
1: Σιγά να μην πω.
0: I'm fine.
1: And I am... What you can see, what can you see?
3: I see a 28-year-old woman.
1: Μην ανεβείτε πάλι. Εκεί παίζω μπάλα.
3: Τι κάνουμε, πώς είμαστε, ρε παιδιά?
0: Είμαστε πολύ ωραία σήμερα.
3: Τέλεια, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε.
0: Βεβαίως.

0: who's on the line first. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα μας. Από το θάλαμο μας μιλάτε. Ακούμε κάτι τέτοια. Από το θάλαμο κυβερνήσεως. Κυβερνήσεως από πού μας παίρνετε.
1: Καλημέρα, κυβερνήτης ο ίδιος μας.
0: Μας έφερε σαν τζαλάκο τους, ρε φίλε.
2: Από το κόπκιτ, από το κόπκιτ απευθείας.
0: Μας έφερε σαν τζαλάκο τους.
2: Ωραίο.
0: Πώς ονομάζεσαι?
1: Δημήτρης.
3: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια σου, ρε Δημήτρη. Λοιπόν, Δημήτρη.
1: Μάλιστα.
0: Πώς πας με τα παλιά λαϊκά, καλά?
1: Πιστεύω καλά, πιστεύω καλά.
0: Για να δούμε λοιπόν αν θα το βρεις. Σου δώσα και ένα hint. Άκου. You entered my empty pack tonight. I don't know what you're looking for and if you found it. Ah, if you were only here, my last cigarette, so I could talk with you every drug that I take. Mm.
2: Έλα, Δημήτρη, το έχεις. Όχι.
3: Δύσκολο.
0: Δημήτρη, δεν ήταν δύσκολο πάντως. Αν είσαι γνώστης, δηλαδή δεν είναι δύσκολο.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Αν γνωρίζεις το αγγλικό.
2: Μια νετέρα φορά.
0: Για να δούμε. Πάμε στη δεύτερη γραμμή. Good morning.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι γίνεται άντρες σήμερα? Βέβαια. Τι έχει γίνει?
3: Είναι το τραγούδι.
0: Μάλιστα, το τραγούδι. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
1: Ο Διονύσης.
0: Γεια σου, ρε Διονύση. Δεν μου λες, Διονύση, να το ξαναπώ? Το βρήκες?
1: Ξαναπείτε το.
0: Ωραία. You entered my empty pack tonight. I don't know what you're looking for and if you found it. If only you were here, my last cigarette, so I could talk with you with every drug that I take.
2: Έλα, θα το βρεις τώρα, Διονύση.
0: Έλα, είναι εύκολο.
2: Όχι.
0: Τι παγωμάρα είναι αυτή, ρε
1: παιδί. Μου πακέτο.
2: Άκου εδώ τώρα πως έχουν τα πράγματα. Απόψε μπήκες.
3: Ρε Διονύση.
2: Φοβερός. Ε, λοιπόν, Νικολάου. Στη στροφή στο 90.
0: Άστο λίγο να τα ακούσουμε το άσμα.
3: Έκανε μια παύση και το έδωσε.
2: Στο 90 βέβαια. Αχ, να σου να τσιγαρώ.
0: Μπράβο! Ωραία φωνή έχεις! Τραγουδά, τραγουδά!
1: Πού και πού έτσι στο μπάνιο.
0: Το μπάνιο μόνο, ρε Διονύση, κρίμα. Ωραία φωνή έτσι, να σας ακούσουνε.
3: Για ρίξε ένα ρεφρενάκι για να φύγουμε έτσι.
0: Ρίξε το αγαπημένο σου, ποιο είναι το αγαπημένο σου.
1: Μα τι να πω, που... στο περιθώριο που ζω φυλακισμένος.
2: Ωραίος.
0: Πολύ ωραίος.
1: Όσο αγαπώ, μοιάζει με λέξη που τη λέει μεθυσμένος.
0: Τι λες, ρε φίλε.
2: Για συνέχισε.
1: Να σου πω, άδειο βαγόνι το μυαλό μου αραγμένο.
2: Πω,
1: τόσα αγαπώ, πάνω στο μπράτσο μου χαράζω τη γλύη.
3: Περνάς το bootcamp.
0: Εντάξει, περνάς το bootcamp, πας για φινάλε.
2: Πας για CD τώρα εσύ, για δίσκο.
3: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, καλή όρεξη.
0: Διονύση, ρε, καταπληκτικός ο Διονύση.
3: Διονύση.
0: Έχει πάει και στο νησί. Ωραίος.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο, ρε Διονύση, μπράβο.
3: Τα φιλιά μας.
0: Πολλά φιλάκια, bye bye.
1: Είστε υπέροχοι.
0: Thank you, thank you.

0: Έρε γλέντια, Πέγγι, Ζήνα και Άμυνα, έτσι, στο έτσι. Ρυθμό 949.
1: Άμυνα θα παίξουμε για μισθό.
0: Πάμε πρωινό Τρίτης, παιδιά, και ακούστε λίγο κάτι. Ακούστε.
1: Γατάκια.
2: Γατάκια.
1: Ναι ρε.
2: Α,
1: όχι, γλάρι ήταν.
2: Σαν δελφίνια μου έκανα.
1: Κάτι.
0: Κοντά είστε πάντως, μισό λεπτό. Εσύ είπες γλαρός.
2: Ή δελφίνι.
0: Η Μπέτη.
2: Μου θύμισε εσένα χθες που έκανες
1: πάντως. Σα γατάκι ακούω.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Είναι στην Τουρκία αυτόματοι πολιτές ή τέλος πάντων αυτόματες ταΐστρες για γατάκια. Επειδή έχουν πολλά δέσποτα στην Κωνσταντινούπολη, έχουν φτιάξει εδώ πέρα αυτά τα
1: ταΐστρες,
0: όπου πάνε οι γάτες και παίρνουν το φαγητό τους και τρώνε.
1: Πώς το κερδίζουν. Και λίγο. Ναι, πώς, πατάνε κανένα κουμπί.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Πρέπει να είναι ορίσουν.
1: Α, πάνε και προς τα κάνουν.
0: Επειδή πεινάνε οι γατούλες, έχουν μάθει ότι πάνε προς τα.
1: Και με το που κάνεις μία πέφτει η δόση τροφής.
0: Βεβαίως.
1: Και καλά το νερό.
0: Λοιπόν, αυτό είναι γλάρι, παιδιά. Οι οποίοι έχουν μάθει την πατέντα. Έχουν μάθει την πατέντα. Και πηγαίνει και νιαορίζουν μπροστά από την ταΐστρα της γάτας και την τρώνε ρε εσύ.
2: Καλά φανταστικό.
1: Η γλάρι είναι τόσο έξυπνο πουλιά.
2: Μα μου έκανε λίγο εμένα το ηχόχρωμα, αλλά μετά μου φύγησε και δελφίν.
1: Ρε η γλάρι είναι τόσο έξυπνο πουλιά, επαναλαμβάνω.
2: Σου λέει για να πεθάνε. Για να καταλάβουν αυτό το πράγμα.
1: Ήξερες εσύ ότι οι γλάρι μπορούν να αντιληφθούν ότι άμα νιαουρίζουν το μηχάνημα θα πέφτει φαΐ και νιαουρίζουν και πέφτει.
0: Εμείς μόνο μας κουτσουλάνε τι είχαμε μείνει εκεί πέρα.
2: Ναι. Και πάει σου λέει ότι αυτό κάνει νιαούρισμα και σου βγάζει φαΐ εδώ πέρα.
1: Πω, ωραίο. Έχω πάθει σοκ με τους γλάρους τώρα.
2: Απίστευτο.
1: Θα ασχοληθώ με γλάρους, θα μάθω τι κάνουν οι γλάροι.
2: Μη φάσου, εγώ γλαρός.
3: Με πρωινό, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 9.40.

0: 49. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: Να είστε συγκεντρωμένοι και συντονισμένοι, γιατί κάτι μου λέει ότι σήμερα θα γίνει χαμός. Ψάχνουμε 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ σε κάποιον ή κάποια που να έχει γεννηθεί από 6 έως και 16 οποιοδήποτε μήνα. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να εργάζεται στην εστίαση. Α, έρχεται σε λίγο το τρίτο στοιχείο, μη λείψει κανείς.

0: Η ώρα στο νησί είναι 9.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.

0: Έχει πάει σχεδόν 9 η ώρα. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε διάλειμμα εμείς και τα κουνούπια μας εδώ στο στούντιο. Από τους κλασικούς σταμόνες του στούντιου και της γης. Υπάρχουν εδώ και 200 εκατομμύρια χρόνια στη γη. Όμως.
1: Εμείς πάμε, ερχόμαστε αυτά εδώ.
0: Ναι, αλλά ρεπέλ σπρέι. Και άστα να αλωνίζουν την υφήλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι από τη Unipharma.
1: Κλασικά εμείς τώρα πάμε για διάλειμμα και ερχόμαστε για την Τρίτη, την τελευταία, την πιο δυνατή μας ώρα.
2: Η απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς. Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες.

0: πιο big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye-bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Hold και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4-day clearance. Μόνο για 4 μέρες.

0: προχώρα!
1: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Είσαι κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
4: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
5: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Αρχίζει.
8: Δεν νόησαμε, παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
11: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
12: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
17: Μας 9.49, 9 και 6 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Η ώρα που δίνει πολύ μεγάλα δώρα. Ταιριάζει και το ώρα με τα δώρα. Έρχεται λέσχη των καμένων ποιητών. Θα δώσουμε δωράρες, εισιτηριάρες.
18: Εισιτήρια, 2 εισιτήρια με Golden Star Ferries. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Ανδροτίνο Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε λοιπόν στο goldenstarferries.gr, οργανώστε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας με Golden Star Ferries και παίξτε και στη λέσχη μας, γιατί ο καλύτερος ποιητής, αυτός δηλαδή που θα μας κάνει να γελάσουμε, θα κερδίσει 2 εισιτήρια.
19: Α, δηλαδή αυτός που θα τα κερδίσει είναι αυτός που θα μας κάνει να γελάσουμε πάλι.
17: Ακριβώς. Θα ξεκαθαριστούμε ένα ποίημα με τη λέξη κουλό.
19: Κουλό.
17: Δηλαδή, επειδή συζητάγαμε τα σήμερα τα κουλά που σας έχουν τύχει στους γάμους και στις βαφτίσεις και τα ευτράπελα. Το ευτράπελο είναι δύσκολο, οπότε σας το κάνουμε εμείς πιο εύκολο.
18: Τα κουλά λοιπόν.
17: Θέλουμε λοιπόν τα κουλά ή το κουλό, ό,τι θέλετε.
19: Τι ωραία.
17: Από τα δύο, η κουλά ή κουλό.
19: Περιμένουμε και το τρίτο στοιχείο του ραντάρ, γιατί σήμερα δίνουμε
17: 150
19: ευρώ μετρητά. Περιμένουμε και τον Dr. Πέτη, περιμένουμε και τον Βασίλη Τερλέγκα.
18: Θα έρθω σε λίγο. Μ' ακούς Φορτούνη, θα σου πω καιρό. Το πώς θα παίρνω τις στροφές και το καντήλι.

0: Dr. Betty.
1: Εγώ ρωτώ, εσείς απαντάτε.
2: Μας αρέσει.
1: Λοιπόν, τι σημαίνει low vibrational? Low vibrational.
2: Αγάπη και δόνηση.
3: Χαμηλής δόνησης.
1: Τι είναι αυτό λοιπόν?
2: Ερωτικό βοήθημα.
1: Που έχει γίνει. Τι. Φορτουλή, παίρνα έξω. Αποβάλλεσαι
3: την τάξη. Για να λες και εσύ χαμηλά η δόνηση τώρα.
1: Τι είναι αυτό, έχει γίνει viral.
3: Δεν ξέρω.
1: Πώς φαίνεται ότι δεν ανήκεται. Πώς φαίνεται ότι δεν ανήκεται στη Gen Z?
2: Δεν είμαστε.
1: Φαίνεται. Η Gen Z λοιπόν βρήκε έναν όρο ο οποίος κυριαρχεί στα κοινωνικά δίκτυα, σε εφαρμογές γνωριμιών και στις συζητήσεις περί ψυχικής υγείας, της χαμηλής δόνησης ή low vibrational σχέσεις. Λοιπόν, αυτή η έκφραση θέλω να σας πω ξεκίνησε από τον χώρο της πνευματικότητας και της αυτοβελτίωσης. Έτσι, ενέργεια κτλ. Σήμερα χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να περιγράψει σχέσεις που εξαντλούν συναισθηματικά τον έναν από τους δύο ανθρώπους. Παρότι η φράση ακούγεται λοιπόν κάπως μυστικιστική και τα λοιπά, στην πράξη χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα πολύ συγκεκριμένο και οικείο μοτίβο.
2: Όταν ένας από τους δύο καίγεται.
1: Μπράβο. Μια σχέση όπου η συναισθηματική εργασία, η προσπάθεια και η επιθυμία για εξέλιξη προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά μόνο από μια πλευρά.
3: Κατάλαβες, η Gen Z. Τώρα το λέει low vibration. Εμείς το λέγαμε.
1: Τι το λέγαμε εμείς?
3: Αλλιώς αυτόν που έδινε συνέστημα και δεν έπαιρνε τίποτα.
1: Μακάκα.
2: Το
3: βλάκα της υπόθεσης.
2: Ναι, αλλά την έχει πατήσει. Πώς μπορεί να το μειώσει αυτό το πράγμα? Και περιμένεις και ελπίζεις ότι θα αλλάξει η άλλη πλευρά και δίνεις και δίνεις και δίνεις και δεν παίρνεις ποτέ.
3: Πάρ το κουβαδάκι σου και σ' άλλη παραλία.
1: Είμαι απόλυτα σύμφωνη με την Αθηνά Φαλίδου.
2: Έτσι πρέπει.
1: Λοιπόν, μία low vibrational. Λοιπόν, όταν βλέπουμε μόνο η μία πλευρά συμμετέχει και η άλλη κάνει γκουχ μουχ, δεν μπορεί. Στη μάνα σου.
3: Γεια σας.
2: Ούτε λίγο υπομονή.
3: Όχι στη μάνα σου, εγώ στη δική μου.
1: Τι?
3: Εγώ στη μάνα μου.
1: Γιατί εγώ μπορεί να πάω σε κανέναν άλλον.
3: Εγώ
1: γιατί να πάω στη μάνα μου.
3: Γιατί εγώ φεύγω. Να μην περιμένεις να φύγει αυτός.
1: Εγώ να πάω σε έναν άλλον.
3: Ναι. Πήγαινε σε άλλον. Αλλά θέλω να πω, μην περιμένεις να φύγει αυτός.
1: Όχι, αγάπη μου, αυτός γιατί να φύγει? Αυτόν τον έχεις εκεί και τον παρακαλάς. Μπράβο. Και τον περιμένεις και τον αυτόνεις.
3: Και έχει βολευτεί κιόλας.
1: Τον γαλιφιάζεις, είναι δυνατόν?
3: Γιατί κάποιοι το λέω, γιατί έχω μια φίλη, ας πούμε, που το είχε γίνει αυτό. Έχει συμβεί.
2: Δεν έχει συμβεί.
3: Τι γίνεται
2: όμως?
3: Μου λέει, μα άμα δεν με ήθελε θα έφευγε. Τι λες, αγάπη μου?
2: Βολεύεται μια χαρά.
1: Τώρα. Αυτά είναι παρηγοριά στον άρρωστο. Μακριά από τα low vibrational, παιδιά. Μακριά. Όποιο. Τι είναι αυτό?
0: Κοντά το ραντάρ.
3: Να το.
0: Το ραντάρ του Υπουργού Υγείας 41 στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Λοιπόν, 150 ευρώ μετρητά θα δώσουμε σε κάποιον ή κάποια που έχει γεννηθεί μεταξύ 6 και 16 οποιοδήποτε μήνα.
2: Ναι.
1: Που εργάζεται στην εστίαση.
2: Ναι.
1: Και το όνομα του
2: Έλα.
1: Ή της,
2: ναι,
1: αρχίζει από Β. Βαφτιστικό Β.
3: Βασιλική,
1: δηλαδή, Βασίλης, Βασιλική, ναι. Βίκτορας, Βικτορία, Βλάζης, Βερενίκη, Βυργενία, Βαλάντης. Χίλια δυο ονόματα.
3: Πάρα πολύ.
1: Βιολέτα.
3: Εύκολο. 6 με 16 να δουλεύει εστίαση
1: και να αρχίζει το βαφτιστικό από Β. 2-10-68-35-7-22. 5 ολόκληρα λεπτά. Όσοι λοιπόν θα ακούτε ή ειδοποιήστε κάποιον που ξέρετε να έρθει να τα πάρει.
4: Είσαι γιατί μου τα λες, να μην κάνω τα νεύρα μου.

φασάρια, φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου νυχτή.

0: βρήκαμε.
1: Ούτε Βασίλης, ούτε Βασιλική.
2: Δεν βρέθηκε, ρε παιδιά. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Πού είστε,
3: ρε Μπίλη.
2: Ψάχνουμε, ρε παιδιά, και δεν σας βρίσκουμε. Τουλάχιστον αύριο θα έχουμε 300 ευρώ μετρητά. Κάτι είναι κι αυτό.
3: Κάτι είναι κι αυτό.
4: Στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
1: Ήρθε ο Μπάτμαν.
3: Και όμως ήρθε ο Μπάτμαν.
2: Πού?
3: Εδώ, παιδιά, σας έχω μια ειδισάρα. Στη Λάγος Δε Μορένο, στο Χαλίσκο, στο Μεξικό.
2: Ναι.
3: Έγινε Gotham City, καθώς φαίνεται.
2: Γιατί?
3: Καθώς ένας μυστηριώδης Μπάτμαν του Μεξικού,
2: ναι,
3: έχει γίνει viral.
1: Αληθινός Μπάτμαν.
3: Είναι ένας τύπος, ο οποίος την έχει δει Μπάτμαν στο Μεξικό.
2: Τι κάνει?
3: Πιάνει κλέφτες την ώρα της δράσης που πάνε να κλέψουνε και τους τιμωρεί παραδειγματικά δένοντάς τους σε κολόνες με μονοτική ταινία.
2: Καταπληκτικό.
3: Ζωγραφίζει πάνω στα πρόσωπα τους.
2: Ναι.
3: Είναι κλέφτης, προσπάθησε να κλέψει κτλ. Τους δένει με μονοτική ταινία στο στήλο.
1: Γιατί το έχεις δει.
3: Και γίνονται
2: παραδείγματα. Είναι φανταστικό.
3: Είναι φανταστικό.
1: Κοίτα λίγο όμως να δεις πώς τους κάνει. Τους δένει, παιδιά, από
2: παιδιά,
1: πάνω μέχρι κάτω.
2: Τους δένει
3: σαν μούμιες.
2: Όχι να κουνηθεί.
3: Ναι, σαν κάποιες.
1: Κοίτα, ρε.
2: Καλά, καταπληκτικό.
3: Σου λέει, θέλει να
2: κλέψεις. Και από πάνω έχει βάλει και ένα χαρτόνι που λέει τι έχει κάνει.
3: Και μπορεί φυσικά η αστυνομία.
2: Τιμωρός.
3: Να.
2: Μπάτμαν τιμωρός.
3: Η αστυνομία έχει θορυβηθεί στο Μεξικό, γιατί σου λέει τώρα είναι.
2: Τι θορυβήθηκε, εγώ θα του έκανα.
3: Θα σου πει
1: όταν.
3: Επειδή δεν βλέπει την κλεψιά, του αντιμετωπίζει σαν θύματα δεμένα σε κολόνες αυτούς.
2: Τι σαν θύματα.
3: Δεν βλέπει ότι πήγαν να κλέψουνε.
2: Καλά, αυτό όμω του φάνηκε. Του φαίνεται.
3: Ναι, δεν χρειάζεται.
1: Άρα αυτό είναι ο ένοχος και αυτή είναι η αθώη σε αυτή την περίπτωση.
3: Παρ' όλα αυτά, όπω και ο γνωστό Μπάτμαν στην ταινία, έχει ένα τεράστιο γκρουπ που τον στηρίζουν.
2: Ο εδώ θα φύγω εγώ να πάω να τον βρω.
3: Κοίτα να δεις πως την είδε και έγινε Batman.
1: Κανονίστε γιατί θα βρεθείτε εδώ.
2: Να σας πω, δεν δείχνει την ταυτότητά του, δεν λέει ποιος είναι.
1: Όχι, κανονικός Batman, παιδί μου.
3: Έχει γούστο να ντύνεται και νυχτερίδα. Ωραία.

0: εμείς είμαστε, δεν είναι το άκυρο χειροκρότημα.
1: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
2: Η Μπέση είναι που χτυπάει και κρατάει ρυθμό.
1: Ρυθμό, γιατί πρέπει και εσείς να έχετε ρυθμό στο ποίημα που θα πείτε, που θα απαγγείλετε εδώ στη Λέσχη με το καλό μετά το διάλειμμα. Θέλουμε να έχει μέσα τη λέξη κουλό.
0: Μάλιστα.
1: Και ο καλύτερος, αυτός που θα γράψει το πιο ωραίο, αυτό που θα μας κάνει να γελάσουμε, θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο με την Golden Star Ferries. Ωστόσο όμως τώρα,
2: εάν είσαι έως και 34 ετών, ναι, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021, ναι, και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς και εσύ να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026. Ωραία. Του Στέλιου Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Ferry Hooper, Hembolly Shop, Πολύ Cool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι και 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Εσείς μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Η τελική ημερομηνία πλησιάζει. Δηλώστε συμμετοχή έως και 6 Ιουλίου.
1: Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
0: Τώρα μιλάω εγώ. Είναι η σειρά μου να μιλήσω.
1: Ναι. Τι θα μας πεις.
2: Έχεις να μας πεις
1: κάτι. Σε λίγο τώρα.
0: Έψαχνα να πω το σωστό. Ναι. Ανάτο.
3: Τι λες μωρή Μαρία Αντουανέτα, τι λες και δεν τρέπεσαι. Τι είναι αυτά τα οποία λες βρε ξεδιάντροπο.
0: Τον είδατε.
3: Τρέπεσαι λίγο.
0: Έλα,
3: πού σε βρήκανες.

0: Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε εθνική λυρική σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτική Σκηνή με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
9: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
13: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
12: Aosmi εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες.

0: φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Επιστρέψαμε, ο ήλιος και θα ανέβει κι άλλο και αγγίζει την επιδερμίδα μας κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία, παιδιά. Νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Τρελαίνομαι. Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοίνη, μια σημειαμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά κυλίσματα γλυκόρισας και φασκόβιλου. Προστασία από UVA και UVB με υποαλλεργική σύνθεση χωρίς άρωμα και ινόπνευμα και η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου Intermed ήταν μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδιοσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Προσοχή, παιδιά! Προστασία στο προσωπάκι μας! Προστασία!
3: Στους δρόμους της Αθήνας.
5: Προστασία και στους δρόμους της πόλης, όπου θα μας πει τώρα ο πράκτορ Βούφου, ο πράκτορ της κίνησης,
6: για να
5: τι
6: δω
5: συμβαίνει.
6: Με τα κιάλια μου. Λοιπόν, μποτιλιάρισμα στη μεταμόρφωση στην Αττική Οδό κλασικά. Εκεί πέρα πλέον θα το έχουμε συνηθίσει. Αν πάμε από δυτικά προς ανατολικά.
5: Ναι.
6: Τώρα, το ποτάμι κλασικά και στα δύο ρεύματα, πυκνή ροή από Φιλαδέλφια μέχρι τα Κτέλ.
5: Ναι.
6: Και αν έρχεσαι στην πόλη και κινείσαι στη λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος της Στιβών μέχρι τα Κτέλ επίσης έχει μποτιλιάρισμα. Το κέντρο είναι χάλια και τώρα το κατέβασμα από την Κατεχάκη. Τέλος, βλέπω ένα πρωινό μποτιλιάρισμα στο Δέλτα Φαλήρου προς τον Πειραιά.
5: Με τον καιρό, τι γίνεται με τον καιρό. Με τον καιρό

0: Στον καιρό.
1: Α, στον καιρό.
2: Αποτελείωσε με. Αποτελειώστε με, ρε. Να τελειώνουμε. Λοιπόν, η λέξη κουλό ή κουλά θέλουμε στο πείμα να υπάρχει για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο. Πήγαινε, έλα.
3: Golden Star Ferry.
2: Έτσι, homestay, και ζεστό ήλιο. Πάμε, πρωινό.

0: τώρα στις γραμμές, θα απαγγείλετε το ποίημα σας, θα μας κάνετε να γελάσουμε, θα κερδίσετε άνοιξε τις πύλες Φορτσούνη.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Ποιος είναι ο πρώτος ποιητής?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποια είστε?
2: Η λυσσασμένη Ελένη είμαι πάλι.
0: Α, η λυσσασμένη. Η λυσσασμένη.
2: Όχι η λυσσασμένη, η διχασμένη.
0: Α, η διχασμένη. Και
3: εμείς νομίζαμε ότι κάνατε μια αναφορά στη λυσσασμένη γάτα, το γνωστό έργο.
4: Σωστά.
3: Στα κλασικά.
4: Παρεσμηνεύσαμε.
2: Αλλά αυτή που αλλάζω τις φωνές.
0: Ωραία.
4: Α, καλά, μας αρέσει.
0: Πολύ. Για πάμε, ρε Ελένη, για δώστο.
2: Πάμε. Μωρό μου, πάμε διακοπές. Πήγαμε για την Ήο. Μαγιό, καπέλο και βρακιά και μπήκαμε στο πλοίο. Εμένα αρέσουνε τα λουξ, χοτέλ 5 αστέρων και όχι τα κάμπρικι σκηνές μονάχα για συμφέρον. Τι κουλά είναι αυτά που λες, πολλά τα μπικικίνια. Θες να πουλήσω το νεφρό, να πάψεις πια την κρίνια. Θυσία κανενόντα μου, κι εγώ έκανα για σένα. Την πλαστική στα σύχνια μου που είναι μεγαλωμένα. Εντάξει κοριτσάρα μου, χαλάω εγώ χατήρι. Σε σπα χοτέλ θα κλείσουμε κι ας τρώμε ψωμοτήρι.
0: Μπράβο, Ελένη. Πολύ καλή ερμηνεία, πια έχει περάσει.
3: Η ερμηνεία είναι σε άλλο level.
4: Μπράβο, Ελένη.
0: Πάρα πολύ καλή.
4: Για περίμενε.
0: Περίμενε στη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς είστε, πώς ονομάζεστε?
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας. Ποιος είστε?
5: Ο Διονύσης.
0: Έλα, βρε Διονύση.
4: Ρίχτο.
5: Θα πω και ένα πείμα.
0: Μπράβο, πρέπει να πεις και ένα πείμα. Πείμα θα πεις.
5: Τι,
3: όχι, γιατί είπε για τον Μπακύρη. Στην Μπακύρη
0: είπε για το τραγούδι.
5: Ναι. Είμαι ο ίδιος, είμαι ο ίδιος.
0: Σου πάμε, Διονύση μου.
5: Βγήκα τα ψώνια με αέρα νικητή. Λες και ήμουν μοντέλο διεθνή. Περνάω μπροστά από βιτρίνα να δω το προφίλ. Και σβήνει η οθόνη. Για λόγους ασφαλείας και στυλ.
0: Μάλιστα.
5: Λέω δεν γίνεται, ναι. Είμαι γοητεία πολύ,
0: ναι.
5: Και ακούγεται μια φωνή. Κύριε, το κατάστημα κλείνει. Μη φοβάστε τα παιδιά έτσι. Κάνω τελευταίο βλέμμα, σηκώνω και φρυδάκι.
4: Μάλιστα.
5: Και μου πετάει το κινητό ειδοποίηση. Η κάμερα κουράστηκε, δοκιμάστε πάλι αύριο πρωί.
0: Αφαιρετικό.
5: Σηκώνω φρύδι μαγικό,
0: ναι.
5: Κάνω τον γοητευτικό,
0: ναι.
5: Και μου λέει ένας περαστικός, εσύ φλερτάρεις ή ψάχνεις εξωγήινο σταθμό.
3: Αυτό είναι, εξωγήινο σταθμό.
4: Αυτό άλλη είναι.
5: Και εκεί που έλεγα εντάξει, τους τρέλανα όλους εδώ.
4: Όντως.
5: Βγάζω κινητό να βγάλω selfie στο λεπτό. Πατάω φωτογραφία με ύφος μαγικό και μου γράφει η κάμερα. Άγνωστο αντικείμενο, κάντε λίγο πιο φυσικό.
0: UFO, λίγο.
5: Λέω τι γίνεται ρε παιδιά, έχω γοητεία πολύ. Και πετάγεται ένα παιδάκι και λέει, παπά, αυτός είναι άνθρωπος ή φίλτρο που κόλλησε εκεί. Και πριν προλάβω να φύγω με στήλα αρχοντικού, ανάβει το Bluetooth μόνο του και γράφει. Βρέθηκε μια συσκευή, ούτρα κουλό προμάξ.
4: Μάλιστα. Πού ήταν η συσκευή, σε αυτόν τον πλανήτη ή σε άλλον?
5: Σε άλλον, στο εξωγήινο.
0: Διονύση, να σου πω κάτι.
4: Μας έκαψες,
0: μας έχασες, χαθήκαμε τραγούδα καλύτερα.
3: Ναι.
0: Είσαι πάρα πολύ καλός τραγουδιστής.
3: Με το τσίπα δεν έχει την κλίση.
4: Βέβαια ήταν αφαιρετικό, είχε μείνοντα.
0: Ήταν παρά, ήταν αφαιρετικό. Αφαιρεθήκαμε, φύγαμε, δεν ξέρω ποια είμαι πια.
4: Έχουμε κι άλλον.
0: Για πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, ποιος είστε?
6: Με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε. Πώς λέγεσαι?
6: Γιάννης.
0: Γιάννης.
6: Με ακούτε?
0: Γιάννης, ακούμε.
6: Γιατί είμαι κρυμμένος στην πάνια, μην με ακούσει τον boss.
0: Μάλιστα, στη δουλειά.
4: Ωραία. Στη δουλειά ο Γιάννης.
6: Να τη λέω.
0: Να τη λες.
6: Είναι βγαλμένο από τη ζωή μας, αναφέρετε.
0: Ναι, ωραία.
6: Λοιπόν, ξεκινάω. Περίεργα βίτσα η πρώη μου, φτιάχνονταν στη καζίνο.
4: Α, εντάξει.
6: Η πάρνη θα την πήγαινα φυλάκια να τη δίνω. Θα ανέπια τα τσακπός μπροστά στο κούλιο κέρι. Μια άφησε πρώτη φορά να τη σε βάλω κέρι. Θα ανέπαιρα ντόπια στη δωριά παίζοντας μπαρμπούτι. Εκείνη μου άρπαξε το κουλό και το βάλε στο μπούτι. Και στην επόμενη δωριά που έφερα εξάρια πεβούτηξε με ζούλησε στα δυο της στα μαστάρια. Και μη σας πω τι έγινε σαν έπαιξα ρουλέτα. Μου λέει σε παντρεύομαι, ετοίμασε κουφέτα. Θα μόλι τα έκατα όλα στο blackjack στο τελευταίο κέρι. Έφυγε και με παράτησε με το πουλί στο κέρι.
0: Τι έπαθες αγόρι μου! Ρε Γιάννη, πού είσαι να κρυμμένος τόσο κέρι!
6: Τουαλέτα!
7: Γιάννη.
0: Γιάννη. Ήταν εκπληκτικό. Γιάννη Μακούς. Είσαι νικητής, αγόρι μου.
7: Κέρδισες.
0: Γεννημένος νικητής.
7: Εντάξει, τι ερμηνεία ήταν αυτή.
0: Καταπληκτική ερμηνεία.
8: Γιάννη.
0: Και όλα θα πας και στην νηστή, πάρε και μια τσιροπίτα. Πάρε και την τσιροπίτα με χορτάρι και τώρα που θα πας στην νηστή και να μας φέρεις και να μας τώρα γιατί μου είχε χαλάσει και την παρατήρη μου.
7: Λοιπόν,
8: πού τη ξέρεις τι είμαι εγώ και λες έτσι.
0: Πού τη ξέρεις, δεν ξέρει εσύ.
7: Λοιπόν,
0: φανταστικός, ακόμα γελάω.
8: Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
0: Συγκλονιστικό. Να είσαι καλά, αγόρι μου, μπράβο, μας έκανες και γελάσαμε.
7: Γεια σου.
0: Και γυρνάει και τι μου λέει. 7 με 10 πάμε πρωινό. Ρυθμός 949.

0: Καραμπλιδικός Χρήστος Μάστορας είναι ο ρυθμός 949 και το πάμε πρωινό της Τρίτης. Εδώ Μπέτη, Βασίλης και Αθηνά κάθε μέρα και ο Μασούτης στην παρέα μας με το Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ πάντα μαζί μας. Με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης κάνουμε τις αγορές μας γρήγορα και εύκολα. Εκεί βρίσκουμε οι vouchers, φυλάδια προσφορών, ακόμη και συνταγές για το καθημερινό μας τραπέζι και όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού για εμάς. Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ που μας καταλαβαίνει και μας ακολουθεί παντού και περισσότερα μαθαίνουμε στο masoutis.gr, το κατεβάζουμε δωρεάν.
1: Σούπερ. Εμείς τώρα θα φύγουμε.
0: Ναι, να φύγουμε σιγά
1: σιγά. Να φύγουμε σιγά σιγά, να σας αφήσουμε.
0: Καλοκαίρια σε η
1: δεν
0: φάση.
1: Θέλω να μου φύγετε. Δεν θέλω να σας χάσουμε.
2: Όχι βέβαια.
1: Γιατί εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τέλος Ιουλίου. 7 με 10 κάθε πρωί.
2: Έτσι να σας κρατάμε συντροφιά τώρα που ανεβαίνει η θερμοκρασία και έρχεται το καύσον.
1: Να μην νομίζετε ότι είστε τελευταίοι εναπομείνοντες. Είμαστε κι εμείς εδώ μαζί σας.
0: Συνεχίζετε με τα Μαντόγα Στεράτου. Μετά με Γιάννη Κατινάκη.
1: Ναι.
0: Μετά με Αλάνια και μετά με Ντάντζελο. Στο ρυθμό 949 έχουμε και Χαλκούς το βράδυ. Όλα τα έχουμε ρε παιδιά.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 7 ακριβώς το πρωί. Με ένα μήνυμα σας αφήνουμε.
3: Καλοκαιράκι έχουμε. Ας τα απολαύσουμε όλοι.
1: Βέβαια.
3: Να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε.
1: Ναι.
3: Και προσοχή,
1: τι.
3: Μην καθείτε, να σας βρούμε.
1: Αμάν.
0: Θα σας βρούμε.
4: Τσικουτά, το τραπεζάκι, τσικουτσικουτά, το λέτε με φοβά. Τσικουτσικουτέντα και σε αλλημέντα.

0: αρχίζει.
1: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
0: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
2: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Γιαννάκη σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου!
4: Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια, έλα που σου λέω!
3: Μη παιδί μου πλαζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς

0: με ατμόσφαιρα.
1: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
0: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
1: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
0: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
1: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
0: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
2: Διψάγια,
0: και στα μεγάλα ματς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου.
5: Η ώρα στο νησί είναι 10.

να τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δε θες να ανοίξεις, όμως μες στις πολλές μερικές ξεχωρίζουν.

0: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Στη ρώσικη ρουλέτα κρίθηκε και η μάχη πρόκρισης της Ολλανδίας με το Μαρόκο μετά το τελικό 1-1. Η ομάδα της Αφρικής κέρδισε με 3-2 τους Οράνιες στα πέναλτι και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Καναδά.
2: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικός cruise review.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μα στιχοτύφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
14: Άρα συμφωνούμε για full time.
13: Full time, full time. Πάνε και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
18: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
17: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμπύλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
18: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
17: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
18: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
19: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
20: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
18: Ουχ, φτάσαμε!
17: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
19: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
18: Ας πιούμε αυτό.
19: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νες καφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα. Αχ, καλέ, τι χρέη ήταν αυτό. Αγγιλέρα πια, έχω μάτια από την αρχή. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, και φίλες και φίλοι, και όλοι οι φίλοι μου εδώ πέρα. Ναι, είσαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης θα είμαι εδώ κατά καλό καιρό, με 52 βαθμούς Κελσίου, τελευταία μέρα του Ιουνίου. Μπαίνει Ιούλης αύριο και θα μου πεις, Γιάννη, θα είσαι για μπάνια από αύριο. Όχι, θα σου πω. Το ηρωικό το όχι του μεταξά. Θα είμαι και τον Ιούλιο εδώ μαζί σου για να σου κρατάω συντροφιά. Και δεν θέλω να ξεχνάς σε καμία περίπτωση ότι και σήμερα έχουμε παιχνιδάρες, έχουμε δωράρες, έχουμε διαγωνισμό για να σε στείλω Σαντορίνη, παράπονο μην έχεις, είσαι αχάριστος. Και έχω εννοείται και την πιο δυναμική έναρξη εκπομπής, Μερή Ελληνίδου, και εξηγήστε μου, δυνάμωσε την ένταση όπου κι αν είσαι, στην κίνηση, στην Κηφισία, στο Κηφισό, που σιγοψίνεσαι ή γρηγοροψίνεσαι γιατί έχει και πάρα πολύ ζέστη, και θα σου φτιάξω εγώ το κέφι, εμπιστεύσουμε και αφέσου πάνω μου.

Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θέλεις με εμένα, γιατί είσαι στην καλύτερη παρέα. Με την καλύτερη παρέα, Γιάννη Κατηράκη, λοιπόν, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Να ανεβάσουμε τον κέφι την τελευταία μέρα του Ιουνίου. Η ζέστη είναι αφόρητη και αδιανόητη. Πήρε να πιω ένα τσάι, το έβγαλε έξω και έγινε πια ουροσυλλέκτης. Είναι σε θερμοκρασία ηφαιστείου, λάβας. Είναι σε μια θερμοκρασία που δεν είναι πόσιμο πλέον, όπως και να έχει. Εδώ στην Γαλλία όμως, τηγανίζουν αυγά έξω. Θα μου πεις οικονομία, αλλά είναι normal αυτό το πράγμα. Να βγάζεις το τηγάνι έξω, να σπάς το αυγό και σε 2 λεπτά να είναι έτοιμο. Όχι. Δεν θέλω τη ζέστη. Δεν τη θέλω καθόλου. Θέλω πια το κρυουλάκι. Είμαι ένας γέροντας, ένας συνταξιούχος του ΟΓΑ και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό. Για να δω, Viber, μου έχετε στείλει κανένα μήνυμα. Όχι. Με έχετε αφοδευμένο τελείω σήμερα. 6937-949-949 το Viber μας. Σε λίγο όμως, γιατί τέτοιοι είστε, σας κατάλαβα. Σε λίγο που θα πω, στείλτε για να πάτε Σαντορίνη, χαμός θα γίνει στο Viber. Τώρα που ζητάμε μια καλή κουβέντα, τίποτα. Νέκρα. Θα μου πεις συγκρινιάρης. Ναι, είμαι. Με πειράζει η ζέστη. Ωστόσο, και με γκρίνια και με ζέστη, εγώ ενημερώνω πάντα για τα καλύτερα. Γιατί έφτασε η εποχή του θερινού σινεμά και Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές. Μίλα, αγόρι μου, έχω ξεχάσει να μιλάω. Όπου και αν βρισκόμαστε, λοιπόν, με την καλοκαιρινή προσφορά, Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Και αφού τα πάω όλα, να μην περάσω και σε ένα Κωνσταντίνο Αργυρό. Βεβαίως και όπα, Παναγιά μου, μπήκε δυναμικά, τρόμαξα. Αχ, περνάω λοιπόν σε Κωνσταντίνο Αργυρό, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο παίζουμε για το τριήμερο στην Σαντορίνη. Οπότε μένει συντονισμένος και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Προσέχω Νατάσα μου σαν τα μάτια μου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης εδώ, καλοκαιρινός. Έχω ψηθεί σαν τις εφταλιάς. Ζεσταίνομαι πάρα πολύ, το air condition πια δεν μου κάνει τίποτα. Αλλά θα είμαι εδώ για σένα, γιατί τόσο σ' αγαπώ. Και δεν θα είμαι απλά εδώ έτσι. Θα είμαι εδώ με δώρα, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε για τη Σαντορίνη. Γιατί τώρα θέλω να ετοιμαστείς για ένα μοναδικό τρίμερο για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου, να μην έχει και καύσω, να καταλαβαίνεις. Φροντίζω και για εσένα, ναι. Στη Βίλα Αντζέλικα, μια υπερπολιτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα χωρίς περίδα. Πλήρως εξοπλισμένη και έχεις και τζακούζι. Χαμός θα γίνει. Τι έχεις να κάνεις, να μου στείλεις τώρα στο Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, τα γνωστά τα αγαπημένα, να βγεις στον αέρα, να μου το τραγουδήσεις και να μπεις στην κλήρωση. Τα καταλάβαμε? Άντε λίγο να τα πω. 6937-949-949 το Viber μας, το αγαπημένο σου νησιώτικο μου στέλνεις, το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση. Πάνω εδώ μηνυματάκια και επιστρέφω με ακροατή.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμό, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.

0: ξεχνά. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fondbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε, περίμενε!
5: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες!
6: Εμείς στη Fondbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fondbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Καλοκαίρι. Sky ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνους. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
9: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
8: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα

0: ήρθα και πάλι, ήρθα για σένα εδώ, εδώ να περάσουμε εξαιρετικά στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, είπαμε τελευταία μέρα του Ιουνίου και θα το γιορτάσουμε με τη διαγωνισμάρα που έχουμε, γιατί επαναλαμβάνω, είμαστε τόσο καλαντόμοι και σε στέλνουμε τριήμερο στη Σαντορίνη, έτσι. Για σένα και την παρέα σου, 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Ατζέλικα. Μια υπερπολιτελή τολμών από βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Μπορείς να μαζέψεις εκεί πέρα δηλαδή μισή ομάδα ποδοσφαίρου. Πλήρως εξοπλισμένη με θεμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης ρομαντικές. Να πας με το αγόρι σου, με πολλά αγόρια και κορίτσια μαζί και να περάσετε εξαιρετικά. Όλα αυτά θα γίνουν αν μου τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο στον αέρα και έτσι θα μπει στην κλήρωση, γιατί ήρθε η στιγμή για δώσε.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Η φίλη σου, εγώ και εσύ. Έχω αγόρι να με περιμένει στη γραμμή. Δεν το καθυστερά άλλο και κατευθείαν που λέω την πιο γλυκιά και καυτή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε.
0: Εστενόμαστε, έχουμε σαλτάρι. Έχει 50 βαθμούς, φυσάει. Είναι σαν να αερίζεται τυρανόσαυρος. Παίρνουμε πάρα πολύ δύσκολα. Κατά τα άλλα όμως, κρατάμε το κέφι ψηλά.
3: Στην Αίγυπτο είμαστε, λέω και είμαστε στην Αίγυπτο.
0: Άστα, χέστα κι άστα, φίλε μου, δεν κάνει να μιλάω και έτσι με στο ραδιόφωνο. Πώς σε λένε?
3: Σε λένε Νίκο.
0: Και πόσο χρονών είσαι, Νίκο?
3: Είμαι 28.
0: Είσαι 28 χρόνων, πάρα πολύ ωραία. Και από πού με καλείς?
3: Αυτή τη στιγμή είμαι στο δρόμο, οδηγάω, είμαι προς Αγία Παρασκευή.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Είσαι έτοιμος να μου ερμηνεύσεις?
3: Πανέτοιμο.
0: Μάλιστα, κάτσε μισό λεπτό να έχω ήδη τον κύριο Θεοφάνου σε αναμονή και τον κύριο Χατζινάσιο αμαλάχη. Τι θα μου πεις?
3: Θα πω το γλέντι του Απέργη.
0: Το γλέντι του Απέργη, το γλέντι του Μαραντίνη. Ή της Καραπατάκη.
3: Όχι, όσο θέλει.
0: Πάμε
3: όλοι,
0: να...
3: όλοι το λένε πια.
0: Πάμε να γλεντήσουμε λοιπόν, δώσ' το.
3: Ο χαμάνα μάνα μάνη, το μεράκι μου με πιάνει. Πιάσε με για να χορέψω, θέλω απόψε να σε κλέψω. Μάτια μου, εγώ για σένα έχω έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Να πω κι άλλο?
0: Όχι, δεν αντέχω άλλο, μπράβο!

0: Λοιπόν, Νικοφίλε μου αγαπημένε, ήσουνα σίγουρα εδώ μαζί μας. Ήσουν εδώ και θα ευχηθώ καλή επιτυχία.
1: Καλή
0: αν κερδίσεις, αν κερδίσεις, με ποιον θα πας, Σαντορίνη?
1: Με φίλους θα πάω. Πάω ξαντέχει η παρέα, με φίλους θα πάω.
0: Α, είσαι μαγκούφης κι εσύ, ε.
1: Α, τι να κάνουμε, αφού έχει άτομα, τι θα πάω. Με δύο άτομα, θα το γορτάσουμε το πρόγραμμα.
0: Άρα, συγγνώμη, υπάρχει κάποια σχέση και δεν την πάρεις μαζί, ή δεν υπάρχει?
1: Υπάρχει, αλλά θα προτιμήσω να πάω με φίλους αυτό.
0: Η σχέση τα ξέρει αυτά?
1: Θα τα μάθει.
0: Ήταν εγώ οι σχέσεις, είχα κάνει τώρα με τα κρεμμυδάκια.
1: Ένα χρόνο. Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Υγεία πάνω απ' όλα, μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, μείνε λίγο στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Πολλά πολλά φιλιά και εμείς φύγαμε για Νίνο και Ζώζεφιν. Ένα ακόμα ζευγάρι που πρέπει να πηγαίνει μόνο του διακοπές. Τι κάνεις, ακολουθεί Πάνος Κιάμος και σε λίγο πάλι μαζί.

0: μπάνες. Πένθυμες θα χτυπήσουν με τόση ζέστη σε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Όσο ζούμε και είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σε ροκ συγκρότημα, θα έχουμε πάρα πολλά κέφια γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949. Ακούμε τις επιτυχιάρες μας, έτσι. Ανεβαίνει το κέφι και έχουμε και 2 ώρες ακόμη να κάνουμε παρεουλίτσα μέχρι και τις 5. Γιάννης Κατινάκης, είναι και θέμε μαζί σου και έχουμε ακόμη πολλά δώρα, πολλές εκπλήξεις, πολλούς διαγωνισμούς, πολύ τραγούδι και να σου πω
1: νησί, κάτι. 939.
2: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
0: Για τρίτη χρονιά στο πάρτινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, 3η-29 Ιουλίου, γιατί ο Αντένο αγαπημένος στο σπιτάκι μας μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού. Και σούχο Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά, και Στέλλα Κονιτοπούλου. Μα όπου και να πάω, χάνομαι. Σαν τον ναυαγό, αισθάνομαι. Αν με θέλει για το έτο, μπορώ να πάω. Αν δεν με θέλει, δεν πειράζει, θα το αντέξω. Σε κάθε περίπτωση όμως θα περάσω ένα διαλυματάκι μικρό και σε λίγο πάλι μαζί σου. Έλα, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς και όχι άδικα. Οι σπέτσες συνδυάζουν μοναδικά ιστορία, παράδοση και κοσμοπολίτικη άβρα και σε κερδίζουν από το πρώτο λεπτό. Έναν

0: κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα, κάβαλης στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
14: Φουλ.
13: Όλα είναι τέλεια.
14: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
15: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
16: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
19: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
20: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
21: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Attica City Link και στο Δημητριάδης.gr.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
23: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
22: Γιατί?
23: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
22: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέκη.

0: 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν πιστεύω να μου έφυγες, δεν πιστεύω να άλλαξες σταθμό, γιατί αν έφυγες, εσύ θα χάσεις. Γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, φυσικά εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες και έχω και αυτή την ώρα παιχνίδια, διαγωνισμούς, δώρα και ό,τι θες μόνο για εσένα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, δεν σε καθυστερώ πολύ, γιατί περιμένω Θοδωρής Φέρες εδώ πέρα να μας πει είπες. Οπότε, τι κάνεις εσύ? Απλά δυναμώνεις την ένταση, έλα μην το φοβάσαι, αυτός είσαι, και να λαμβάνει ο Θόδωρας. Και σε λίγο, Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου. Έλα λίγο να γίνει χαμός.

Δημήτρος Βοριάς, καλά εδώ πέρα και εγώ είμαστε ο Λάγκερη. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και δεν με έχεις μάθει πια. Γιάννης Κατινάκης, εγώ είμαι και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5 να τα περάσουμε εξαιρετικά. Σε λίγο έχουμε κι άλλα παιχνίδια κι άλλα δώρα, οπότε δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά. Και παιδιά, σκεφτόμουν και φιλοσοφούσα και λέω θα φιλοσοφήσουμε όλοι μαζί, γιατί κάνουμε αυτή την ωραία παρεούλα και οφείλω να μοιράζομαι τις σκέψεις μου, έτσι. Παιδιά, νομίζω ότι έχω εγκώσει και έχω κουραστεί πάρα πολύ από τους ανθρώπους που είναι αγενείς και κακοί χωρίς καμία αιτία. Θα μου πει, υπάρχει λόγος να είσαι κακός? Δεν υπάρχει αιτία. Αλλά ρε παιδί μου, υπάρχει μια έμφυτη ξυνήλα και όλο και πληθαίνει. Δηλαδή, βλέπεις τον άλλον, θα πει δεν τον θέλω, θα ξυνήσει τη μούρη του, έχει καταπιεί μια λεμονιά. Και μετά λέει, γιατί δεν με συμπαθούνε, τι γιατί, άμα σε ξυνέκλα δεν θα σε συμπαθήσω. Λοιπόν, εγώ προτείνω λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μάλλον δεν ενεργούνται, είναι δυσκύλοι, να πάρουν ένα τουρκολάξ, έτσι, ένα εκτινίδιο, να ενεργηθούν, να λειτουργήσει σωστά το εταιρικό σύστημα, να χαρούν και αυτοί και εμείς. Γιατί πια, βλέπεις μουτσούνες κατεβασμένες, σκουπίζουν το πάτωμα Swiffer. Όχι, όχι, θέλω χαρά, γιατί πρόσεξε τώρα να δεις. Άμα δώσεις χαρά, θα πάρεις και χαρά. Αν πεις τον άλλον, καλημέρα, τι θα σου πει αυτός μετά, θα κάνει πάρτι, θα χορέψει, ας πούμε, μια καστανιέτα? Όχι, προσπάθησε λίγο να χαμογελάσεις. Μην βγαίνει πρώτα η κακία. Λίγο, λίγο. Fake it till you make it, που λέει και στο χωριό μου όμως, έτσι. Κάντε στο και ψεύτικα στην αρχή. Μην είσαι ξινό. Γενετήσια περιοχή, μην το πω κανονικά. Αυτό έχω εγώ να πω, γιατί το βλέπω. Ότι πληθαίνει σιγά σιγά. Όλο και περισσότεροι ξινοί άνθρωποι υπάρχουν που έχουν την κακία εδώ έτοιμη. Έτοιμη την κακία. Χωρίς να ξέρουν τον άλλον. Κάνε έτσι. Τα παράπονά μου είναι αυτά, ωστόσο. Τα είπα έτσι ως όφυλα, αλλά οφείλω και να ενημερώσω, έτσι. Γιατί γι' αυτό είμαι εδώ, για να ενημερώνω. Γιατί θέλω να ετοιμαστείς για το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Και αφού τα είπα όλα, ησύχασα, ξαλάφρωσα, είμαστε πανέτοιμοι για ένα Γιώργο Κακοσέο και ισανότερα.

0: τραγουδάρα καλοκαιρινή είναι αυτή από Δέσποινα Βανδύ που πάρα πολύ την αγαπάμε εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ είσαι λοιπόν, γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και εννοείται, Γιάννη Κατινάκη, το ξέρω, γι' αυτό είσαι εδώ για μένα. Σε κατάλαβα, άτιμο παλιόπαιδο. Και σε καμία περίπτωση φαντάζομαι δεν είσαι για το δώρο που θα σου δώσω τώρα, έτσι. Είναι ανιδιοτελή τα κινητρά σου, αλλά δεν πειράζει. Επειδή είσαι καλό φιλαράκι, εγώ θα σε βάλω να παίξεις και να πάρεις το δωράκι σου. Τι έχεις να κάνεις, θα με καλέσεις τώρα. Αποκαλείς ήδη πόσο σας αγαπώ όταν παίρνετε από μόνοι σας. Τρελαίνομαι, μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Λοιπόν, 2-10-68-35-722, με καλείς τώρα, βγαίνεις στον αέρα, παίζουμε και κερδίζεις. Άλλη μία από τα τηλέφωνα, γιατί βλέπω λίγο σέρνεστε, ήταν να μην πω καλή κουβέντα. 2-10-68-35-722, και όσο με καλείς, εγώ θέλω να σου πω ότι αν τώρα τελειώνεις το σχολείο, δηλαδή είσαι στη δική μου ηλικία, ή αν είσαι γονιός, ή αν έχεις αποφασίσει, αποφοιτήσει μάλλον από ΙΕΚ ή ΣΑΕΚ και θες να συνεχίσεις τις σπουδές σου, ή ας πούμε αν απλά να ζητάς μεταπτυχιακό ή μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση, listen to me carefully, σου έχω Mediterranean College Open Day αύριο Τετάρτη 1 Ιουλίου 5 με 8 το απόγευμα στην Αθήνα Πατησίων 94 και Θεσσαλονίκη Ίωνος Δραγούμη 21. Για να δω τι γίνεται με τις γραμμές μου. Α, κάτι γίνεται, παράπονο δεν έχω. Πάω λοιπόν να τις... Α, τι μου λέει ο Μαριλίντο εδώ πέρα. Βάλε ένα Αιγαίο να σ' ακούσω. Μετά το Αιγαίο Μαριλίντο μου, μετά. Τώρα έχουμε παιχνίδι. Βγαίνω λοιπόν με ακροατή σε λίγο και μετά χαμός θα γίνει.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπώ πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπώ πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Αρχίζει.
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
12: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες πάλι πληθυντικά.

0: πιο big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
2: Ας πιούμε ζητώ.
3: Χαλάρα. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου.
2: Φραπέ.

0: ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Καλησπέρα και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες κατά καλό καιρό στην καρδιά τικ-τακ του καλοκαιριού. Είπαμε τελευταία μέρα του Ιουνίου και είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα. Αλλά για να παραμείνουμε ζωντανοί θέλουμε και λίγο κέφι, ρε παιδάκι μου. Γι' αυτό ήρθε η ώρα να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να πάρεις και το δωράκι σου. Βεβαίως, βεβαίως. Έχω αγόρι στην γραμμή να με περιμένει. Έχω δύο αγόρια βγάλει σήμερα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός και κατευθείαν το καλησπερίζω. Καλησπέρα. Τι έπαθε?
2: Καλησπέρα.
1: Ναι. Έλα.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι, καλέ, ποιος να είναι? Εσύ είσαι.
2: Καλησπέρα.
1: Θα ήθελα να σημάνω ότι αυτή η φωνή έτσι έχει ένα βάθος και μια στιβαρότητα.
2: Ναι.
1: Ξέρω αν σας το έχουν πει κι άλλοι.
2: Ναι, μας το έχουν πει κι άλλοι.
1: Α, πολλοί. Κάνετε και για ραδιόφωνο, μπορώ να πω.
2: Ναι, αν θέλετε μπορώ να έρθω.
1: Όχι στη δική μου ζώνη, να φαγωθούν οι θέσεις.
2: Όχι, μαζί ή ξεχωριστά κάτι, οτιδήποτε.
1: Προτιμώ το μαζί, ανάλογα με τον οροσκόπο σου. Θα εξαρτηθεί πάρα πολύ.
2: Τοξότης.
1: Με ζώδιο.
2: Ζυγός.
1: Ζυγός με τοξότη. Θα πάμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μια ηρεμία και μια πραότητα.
2: Ναι, θέλω πολύ ηρεμία να ισχύει αυτό.
1: Πόσων ετών είσαι?
2: 30 κάτι.
1: Πόσο κάτι? Αυτό το κάτι που θέλω.
2: 36.
1: Δεν είναι κάτι. Δεν είναι επίσης έτσι έναν απέστητο. Είναι έξι.
2: Ναι.
1: Έχει το γλουτός να φέξει.
2: Ναι, να
1: φέξει. Και με τι ασχολείται? Πώς σε λένε αρχικά, δεν μου έχεις πει, με συνεπήρη φωνή σου.
2: Δεν ρώτησες.
1: Ήταν τα λάθη αυτά. Τα λάθη, λάθη, λάθη. Για πες μου πώς σε λένε.
2: Με λένε Νίκο.
1: Νίκο. Καλά, έτσι όπως μου το είπες, περίμενα κάτι λίγο πιο, ας πούμε, σπάνιο. Ένα Παμινώντας, Αρχέλαο. Ο Νίκος είναι λίγο πιο απλό.
2: Όχι, με βγάλανε Νίκο, ναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Και με τι ασχολείσαι, Νίκο?
2: Δουλεύω σε καφέ.
1: Σε καφέ. Έχεις το καφέ, είσαι ο ιδιοκτήτης του καφέ ή είσαι, ας πούμε?
2: Όχι, δουλεύω, εργάζομαι.
1: Σε ποιο καφέ είσαι, επιτρέπεται να μάθω?
2: Όχι.
1: Όχι! Α, δεν μας τα λες καλά, Νίκο, και πήγε και ένα κουνούπι στο στούντιο και έχω νευριάσει.
2: Στο Παγκράτη είμαι.
1: Στο Παγκράτη. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Θέλεις να παίξουμε?
2: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Ωραία, λοιπόν, φύγαμε. Θα ακούσεις μια τάκα και πρέπει να μου πεις στη συνέχεια.
3: Εννοείται. Τα παιδιά όμως εδώ είναι. Γιάννη.
4: Τι είναι τα παιδιά?
3: Γιάννη.
4: Για συνέχισε, πως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
3: Έχω γνωρίσει μία.
1: Μία?
2: Ναι, σιγά τώρα που να θυμάμαι. Μία.
1: Α, και μαγιά ξαφνικά ο Νίκος, δεν καλά που να θυμάμαι τώρα.
2: Ναι, μία το θυμάμαι ότι διάβαζε εκεί.
1: Περίμενε. Θέλω να σε καλός μαζί μου, για να είμαι εγώ καλός μαζί σου και να σε βοηθήσω.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, θα δώσω δύο επιλογές.
2: Ναι.
1: Μία Ντακότα ή μία Γκονζίλα.
2: Α, Γκονζίλα.
1: Α, για πάμε άλλη μια ρεπετασιόν. Μία Ντακότα ή μία Γκονζίλα. Τι άλλο να κάνω πια?
2: Ντακότα, ναι, το θυμήθηκα.
1: Μα μην είσαι η Μαντάμ Ζαΐρα, φοβούμε. Πού τα βρίσκεις όλα, το γιαούρτι διαβάζεις? Και δεν μου φέρθηκες καλά. Και δεν μου πεις σε ποιο καφέ. Γιατί δεν μου πεις σε ποιο καφέ δουλεύεις.
2: Α, εντάξει.
1: Και αυτό, μου λες και μετά, εσύ εγώ που να θυμάμαι τώρα. Δηλαδή, μόνο που δεν ρεύτηκες στον αέρα.
2: Ήταν δύσκολο λίγο, μωρέ. Ήταν λίγο δύσκολο.
1: Υπήρχε μια περίσσια μαγιά.
2: Όχι, εντάξει, μαγιά, όχι.
1: Εντάξει, αλλά είσαι λίγο, ρε παιδί μου. Στην αρχή μου άρεσε λίγο πιο Bon Vivere. Μετά μου βγήκε ξαφνικά λίγο ενεργάτης.
2: Ναι, είναι ότι να είναι. Τέλος πάντων.
1: Νίκο, δεν αντέχω άλλο πια. Είναι καλοκαίρι. Λοιπόν, σε πισίνα να σε στείλω σε νεροτσουλήθρα Water Fun Water Park θέλεις?
2: Ναι, βέβαια.
1: Α, τώρα χάρηκε με το δώρο. Λοιπόν, θα πας λοιπόν Water Fun Water Park, πιτσίνα, πάρα πολύ ωραία πισίνα, νεροτσουλήθρα και όλα τα ωραία θα τα βρεις εκεί.
2: Τέλεια, ευχαριστώ.
1: Κοίτα
2: πάρα πολύ.
1: Κοίτα πως χάρηκε τώρα με την τζαμπουίτα πισίνα, είδες?
2: Βέβαια, εννοείται, μου αρέσουν.
1: Λοιπόν, φωτογράφησε και το τηλέφωνό σου, είσαι πανέτοιμος και πολλά πολλά φιλιά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Νίκο μου.
2: Γεια.
1: Μα νόμιζα ότι θα με δει λίγο ο Νίκος, σιγά σιγά το καταλαβαίνεις, έτσι. Εκεί πέρα με την Ντακότα, που θυμάμαι. Αλλά τελικά μετά χάρηκε. Τα βρίσκω όλα, εγώ τα βρίσκω και τα καταφέρνω. Λοιπόν, Κατερίνα Λιόλιου τώρα και λογαριασμός. Δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: νησί 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.

αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

0: είσαι πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης είμαι εδώ έτοιμος για όλα, έτσι. Είπαμε και δροσερός και καυτό συνάμα για κάθε προτίμηση. 30 Ιουνίου σήμερα και αύριο Ιούλιος. Και ξαναλέω, θα είμαστε σε κάποια παραλία. Ας καγχάσει υποτιμητικά. Όχι, θα είμαστε και πάλι στους δρόμους, στην καυτή Κηφισία, στον καυτό Κηφισό και στην καυτή Αλεξάνδρας. Πέφτουμε όμως. Ναι, πέφτουμε και ξανασηκωνόμαστε. Ωστόσο, θέλω κι εγώ ένα μπούστρε, παιδάκι μου, καταλαβαίνεις. Θέλω ένα μήνυμα από σένα, μία αγάπη. Εδώ το έχουμε το Viber, τζαμπουίτα είναι, μήνυσε τσιγκούνης. 6937-949-949. Περιμένω τα μηνύματά σου. Και εγώ περνάω ολοταχώς σε διαλυματάκι, έτσι, ναζιάρικα. Και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες.
1: Φίλες και φίλοι,
2: μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneg Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
15: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
16: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό.
2: Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
20: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
21: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
22: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
23: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
24: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
25: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
26: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινέκη.

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Hello και πάλι καλησπέρα. Εδώ είσαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Έτσι να ανέβει το κέφι, να είμαστε τι ωραία, τι καλά. Γιατί να σου πω και κάτι, το χρειαζόμαστε. Εφόσον είναι καλοκαίρι στην Αθήνα και στην κίνηση, θες κάτι να σε τονώσει, σε καταλαβαίνω. Γνωρίζω ότι τα νεύρα σου είναι σμπαράλια, γι' αυτό και σε έχω και αυτή την ώρα. Πράγματα και θάματα επίσης. Σε λίγο παίζουμε και για συναυλία Νίκου Οικονομόπουλου, έτσι να πας να περάσεις εξαιρετικά. Αρχίζω την ώρα με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Δεν μπορώ να σας πω τι βλέπω έξω από το στούντιο, δυστυχώς δεν μπορώ. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, τι ωραία, τι καλά.

πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

κορώνα έβγαλα πια. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Εδώ θα είμαι να τα περάσουμε εξαιρετικά. Και άκου τώρα, αν νομίζεις ότι τα δώρα τελειώσαν εδώ, είσαι βαθιά ανοιχτωμένος και γελασμένος. Γιατί τώρα ήρθε η στιγμή να σε στείλω στη συναυλιάρα του Νίκου Κονομόπουλου, 3η 7 Ιουλίου, Κατράκιο Θέατρο. Και τι θα κάνεις τώρα εσύ, θα σου πω τι θα κάνεις. Θα μου τραγουδήσεις για ακόμα μία φορά. Όχι τώρα, θα κάνεις τις υπομονές σου. Πόσο, 1, 2, 3, 4. Στο 5ο τραγούδι από τώρα θα ακούσεις Νίκο Κονομόπουλο. Με το που τον ακούσεις, παίρνεις τηλέφωνο στο 210-6835-722, σε βγάζω στον αέρα, μου συμπληρώνεις το στίχο και μια διπλή πρόσκληση είναι δική σου. Τι ωραία που τα είπα και τα εξήγησα. Και τώρα, έγλυκο κίνου, τι σου χρωστά, ωραία αδερφέ! Πες μου!

0: Ναι, ναι, ναι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης στα αυτάκια σου, ένας εδροσίος αυτό το καυτό μεσημέρι. Το Ρήτης, αλλά δεν ακούσαμε τυχαία Νίκο Κονομόπουλο. Τον ακούσαμε φυσικά γιατί έχουμε μόνο επιτυχίες. Αλλά σε στέλνω και στη συναυλιάρα του 3η 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Και είπαμε πριν τι πρέπει να κάνεις. Να πάρεις τηλέφωνο, να σηκώσω εγώ την τυχερή τη γραμμούλα, να βγεις στον αέρα και να μου συμπληρώσεις το στίχο. Κορίτσι είναι σήμερα το τυχερό και κατευθείαν το καλησπερίζω.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Δύο φορές καλησπέρα μ' αρέσει. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι μου. Τι κάνεις, πως είσαι, πως σε λένε και από πού μου τηλεφωνείς?
1: Με λένε Αγγελική και τηλεφωνώ από Πειραιά.
0: Α, γεννήθηκα στον Πειραιά, σπούδασα στο λιμάνι. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα σου δώσω εγώ το σήμα και συνεχίζω το τραγούδι.
1: Ωραία, πάμε.
0: Μα όπου κι αν πας,
1: σε ό,τι κοίτας, η θέα δεν θα έχει παράδεισο. Που όπου κι αν πας, καρφιά τα πατάς, σε ένα δικό μου που καμίσω, ναι. Όπου κι αν πας, θα μ' αναζητάς.
0: Εντάξει, τα άλλα στο Κατράκιο, φίλοι μου, περίμενε. Πήρε τη δισκογραφία παραμάζωμα. Περίμενε, να πει κάτι ο άνθρωπος, μην το φας τη δουλειά. Να βγάλει το ψωμί του, το καρβέλι σικάλεος. Μπράβο, φίλοι. Congratulations, θα πω στη μητρική μου γλώσσα.
1: Ευχαριστώ πολύ πολύ.
0: Διπλή πρόσκληση κέρδισες για τον Νίκο Κονομόπουλο. Με ποιον θα πας?
1: Με τον άντρα μου.
0: Α, είσαι και παντρεμένη, πάρα πολύ.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, είσαι πανέτοιμη, έχω πάρει το τηλέφωνο σου και θα περάσετε υπέροχα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, καλή εκπομπούλα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά φίλοι μου, πολλά πολλά φιλάκια. Και εγώ πριν περάσω σε break, οφείλω να ενημερώσω για ακόμα μια φορά ότι αν τελειώνεις το σχολείο, αν είσαι γονιός, αν έχεις αποφοιτήσει από κάποιο ΙΕΚ ή ΣΑΕΚ και θες να συνεχίσεις τις σπουδές σου, ή ρε παιδί μου, αν αναζητάς μεταπτυχιακό ή μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση, σου έχω με την Terranian College Open Day. Τετάρτη αύριο, 1 Ιουλίου, 5 με 8 στην Αθήνα Πατησίων 94 και Θεσσαλονίκη Ίωνος Δραγούμη 21. Τάπα ενημέρωσε, έφυγα για break ολοταχώς. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλίρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλίρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
8: Το πρώτο το έζησες. Έγραψαν ιστορία. Και τώρα το 7ο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλ σκουτί 12 μόνο 7,19. Η προσφυγή προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
12: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
13: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
15: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
16: Τρελό σερί.
17: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Τέλειωσε το λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
19: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
20: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες.
21: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες με 28 ευρώ.
20: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
21: Και οι επιστροφές?
20: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
21: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
20: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με 3 αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Ο πάπα, τι κάνεις εκεί?
23: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
22: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
23: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
24: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το υπάς θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. Υπάς, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
25: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
26: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
27: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
0: Καλησπέρα και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τριτούλα σήμερα, είπαμε τελευταία μέρα του Ιουνίου και αύριο Ιούλιο, όχι, δεν θα είμαστε σε καμία παραλία, δεν θα είμαστε να λιάζουμε την κορμάρα μας, θα είμαστε πάλι εδώ στις δουλειές, στην Κηφισίας και στο Κηφισό να ταλαιπωριόμαστε. Ωστόσο, μέχρι να φύγω, μέχρι τις 5 δηλαδή, θέλω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949, να δώσω τα φιλιά μου στην Μαρία που μου λέει Γιάννη μου είσαι θεός, ήλιος καλοκαιρινός και έχει πάρα πολύ δίκιο, και στην Αντζελίνα. Και τώρα, Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Σπέσιαλ χωριάτικη μπάρμπεκιου πίτσα χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
3: Πες μου το όχι σου λοιπόν και εγώ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα. Καλό βράδυ θα έλεγα. Όχι, ακόμα δεν είναι. Είναι νωρίς ακόμα. Καλησπέρα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου. Χρόνια πολλά στον Αποστόλη και στην Αποστολία. Έχει πάρα πολύ ζεστή έξω. Νομίζω το ακούτε και στη δική μου φωνή. Δεν παλεύετε. Όλοι χάνουμε τα λόγια μας εκεί. Θέλουμε νερά. Αλλά με καλή παρέα όλα περνάνε. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα εγώ λέω να πάμε απευθείας στις επιτυχιάρες μας για να μπορέσουμε έτσι λίγο να ανέβουμε κιόλας. Γιατί με τραγούδι και επιτυχίες κάτι γίνεται. Ξεκινάμε λοιπόν. Με Θοδωρή Φέρη, είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: αστέρια.
1: Κώστας Καραφώτης, είχα κάποτε μια αγάπη στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω από τώρα, για να προλάβετε να πάρετε νωρίς τα εισιτήριά σας για μια υπέροχη, μια φανταστική γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Ταϊκβοντό. Μιλάω φυσικά για τον Gastrosophy Fest που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Ταϊκβοντό. Εκεί λοιπόν θα δούμε κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs, live cooking, wine tasting και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας που θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και φυσικά στη δημιουργικότητα. Οπότε, κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα το εισιτήριό σας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια, Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill και Early Bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Νίκο Μακρόπουλο. Επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.

Αναβύση Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό.

0: μαγικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα, μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές φυσικά χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί, δεν σβήνουμε. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Τι μένει τώρα? Μένει να μου στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Κάποιος ή κάποιο θα βγει στον αέρα μαζί μου για να τραγουδήσει και έτσι να μπει στην κλήρωση για αυτή την μαγική ταξιδάρα που θα σε στείλει στη Σαντορίνη μαζί με τους κολλητούς σου. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθήνα Αφαλίδο. Οπότε πάρτε Viber στα χέρια και σε πολύ πολύ λίγο έρχομαι με περισσότερα.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Star Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Καλά, πώς τα γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στιγμή.

0: Ιανός ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Τέλειωσε το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός! Να ζήσουμε τις διακοπές,
6: αυτός είναι ο σκοπός!
5: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραδάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
6: και άντε και φυλάκια!
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτό σου. Φραπέ, χαλαρά.
9: Τι τζέλι, τζέλι, μπουμ, τζέλι, τζέλι.
10: Τζέλι, τζέλι, τζέλι, τζέλι.
9: Τι τζέλι, τζέλι, μπουμ, τζέλι, τζέλι.
10: Τζέλι, τζέλι, τζέλι.
11: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτη. Παίζει πολύ. Γιώτη, ασφαλώ.
12: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα Master στα ελληνικά με επιλογή Blended Fitness. Master Ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά. Στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colors. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Σήμερα 30 Ιουνίου είμαι η Έλενα Ντάντζελο, τελευταία ημέρα του Ιουνίου και μάλιστα έλεω απευθείας να μπω στο καλό.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα λοιπόν να πάμε στο νησί, βρε Μαρία μου. Γεια σου Μαρία.
3: Γεια σας.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, είμαι μια χαρά.
0: Έχω βάλει και το νησιώτικο εδώ να σε βάλω στο σωστό το mood.
3: Στο σωστό το mood, έτσι να φύγουμε για τα ελληνικά νησιά.
0: Έτσι να γίνει χαμός. Έχεις προλάβει καθόλου να κάνεις διακοπές τώρα?
3: Όχι ακόμα.
0: Α, εντάξει.
3: Περιμένω να πάρω το ταξίδι.
0: Να γίνει, να πάω στη Σαντορίνη, πες περιμένω.
3: Στη Σαντορίνη, εκεί με την κουμπάρα θα γίνει χαμός. Θα αρχίσουν τα καραόκε.
0: Έτσι,
3: θα έτσι. Τα νησιώτικα.
0: Θες να κάνεις ένα ζέσταμα τώρα για το καραόκε, ποια θα μου πεις?
3: Θα πω στην Πάρκη στην Άξο ντουέτο με τον άντρα μου.
0: Α, έτσι σας θέλω. Γεια σου ρε Κώστα.
4: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου έτσι. Για πάμε μαζί.
4: Για πάμε στην Πάρκη.

0: Τέλεια, τι ωραία που το είπατε και μαζί, πολύ μου άρεσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα πάτε και μαζί μόνο με την κουμπάρα?
1: Όχι, μαζί θα πάμε να βρούμε την κουμπάρα και τον κουμπάρο.
0: Α, τέλεια, τέλεια. Γιατί θα, νόμιζα ότι τον έβαλε απλά ξέρεις να τραγουδήσει και θα πάμε με την κουμπάρα.
1: Όχι, έχει ωραία φωνή, αλλά ντρέπεται.
0: Δεν πειράζει, εδώ δεν θέλω ντροπές, θέλω να είστε χαλαροί. Συγχαρητήρια!
1: Ευχαριστούμε.
0: Μπήκατε στην κλήρωση, λοιπόν. Θέλω τα αυτιά σου ανοιχτά. Παρασκευή 24 Ιουλίου, στο Πάμε Πρωινό, θα γίνει μεγάλη κλήρωση. Εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια. Λοιπόν, τρελαίνομαι που μου τραγουδάτε και μαζί. Μη σας πω, θα το καθιερώσουμε κιόλας. Έτσι, παρέες, παρέες να βγαίνετε. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σημειώσετε την ημερομηνία Σάββατο 4 Ιουλίου. Γιατί το 7ο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Αυτό σημαίνει ότι ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνης. Εκεί λοιπόν δύο ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη, αυτό το ταλέντο. Και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Σε πολύ λίγο περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
2: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
1: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Για προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
3: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε εθνική λυρική σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Πες τα φουστά.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Βγήκε γελασμένη και έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
9: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Φίλες και φίλοι.
11: Μα είμαστε δύο.
10: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
12: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο ξεχωριστά διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσεις. Αρχοντική, αυθεντική, γεμάτη ιστορία και χαρακτήρα, η Ύδρα δεν μοιάζει με κανένα άλλο νησί. Εδώ αφήνεις πίσω το αυτοκίνητο και μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο. Περπατάς στα πέτρινα σοκάκια και ξαφνικά νιώθεις ότι ο χρόνος έχει σταματήσει. Το λιμάνι της Card Postal. Πέτρινα αρχοντικά, ιστιοπλοϊκά, γαλάζια νερά και μία ατμόσφαιρα που σε κερδίζει από το πρώτο λεπτό. Δεν είναι τυχαίο που την επιλέγουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο ξανά και ξανά. Μικρό νησί, αλλά με τεράστια ψυχή. Και οι παραλίες, άγριες, αυθεντικές, με βοτσαλάκι και κρυστάλλινα νερά που σε καλούν για βουτιά χωρίς δεύτερη σκέψη. Άλλες τις προσεγγίζεις με τα πόδια, άλλες με θαλάσσιο ταξί και εκεί ξεκινάει η μικρή περιπέτεια. Η Ύδρα δεν είναι απλά μια εκδρομή, είναι εμπειρία. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα. Τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
11: 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις 9. Καλό μας βράδυ. Σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του Ιουνίου. Και καλώς ήρθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Δεν ξέρω πώς ήταν η μέρα σας μέχρι τώρα, αν και εσείς είστε λίγο έτσι ζαλισμένοι από όλη αυτή τη ζέστη που κυκλοφορεί. Πάντως μαζί ή θα τα φτιάξουμε όλα ή θα τα απογειώσουμε όλα. Και θα ξεκινήσω αμέσως με τα υπέροχα νέα. Λοιπόν, ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου με λίγα λόγια. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής πορείας και την Τρίτη 7 Ιουλίου ανεβαίνει στη σκηνή του Κατράκη Θεάτρου για μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη επιτυχίες, συνέστημα και φυσικά δυνατές στιγμές. Για προπόληση εισιτήριων μπορείς να μπει στο ticketservices.gr ή να μείνεις στο Ρυθμό 949, γιατί έχουμε εξασφαλίσει για εσάς διπλές προσκλήσεις. Πώς θα τις διεκδικήσεις? Ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός, θέλω όμως την προσοχή σου. Σε λίγο θα ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο στον αέρα του Ρυθμού 949. Όσο παίζει το τραγούδι, πολύ σημαντικό, όσο παίζει το τραγούδι, πάρε αμέσως τηλέφωνο στο 210-6835-722, βγες στον αέρα και ολοκλήρωσε σωστά το στίχο από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Αν δώσεις τη σωστή συνέχεια, τότε κερδίζεις αμέσως μια διπλή πρόσκληση για να ζήσεις από κοντά αυτή τη συναυλιάρα. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνεις στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Νίκος Οικονομόπουλος, δώρο για σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, τρίτη σήμερα 30 Ιουνίου. Και το ρυθμός Classics είναι η νέα σειρά αφιερωμάτων του ρυθμού 949 που παρουσιάζει ουσιαστικά την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκτενείς συνεντεύξεις, σπάνιο αρχιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Γιατί, εντάξει, κάθε σπουδαίος καλλιτέχνης έχει τη δική του ιστορία, τη δική του διαδρομή γεμάτη μουσική, σημαντικές συναντήσεις, μεγάλες συνεργασίες και στιγμές που άφησαν το αποτύπωμά τους στο χρόνο. Γι' αυτό λοιπόν αξίζει πραγματικά να μπείτε και να το δείτε το πρώτο επεισόδιο στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και πρώτος καλεσμένος είναι ο Αντώνης Ρέμος. Πρώτος καλεσμένος του Ρυθμός Classics είναι ο Αντώνης Ρέμος σε μια ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα. Θυμάται τους ανθρώπους που το σημάδεψαν, να μοιράσετε στιγμές που καθόρισαν τη ζωή του και φυσικά και την καριέρα του, έτσι. Οπότε να μπείτε οπωσδήποτε, γιατί αυτό είναι διαμάντι, αλήθεια. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Είναι σοβαρό αντίβαρο η οικογένεια και το παιδί βασικά, έτσι. Είναι ένα αντίβαρο που σου δίνει μια πολύ σοβαρή δύναμη. Το παιδί είναι μια ευλογία. Δηλαδή, εμένα όταν μπήκε η Ελένη στη ζωή μου, μπήκε σε μια εποχή που πάλευα με τα κύματα, πάλευα με τα τεράστια προβλήματα. Και ήρθε σαν να ηρέμησε τη θάλασσα.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή

0: τραγουδάρα είναι αυτή. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού που είναι εδώ στην Αθήνα. Μιλάω φυσικά για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, συγκεκριμένα την Τρίτη, 21 Ιουλίου. Ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και φυσικά τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, έτσι για να ξεφαντώσουμε, να περάσουμε φανταστικά με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Σε πολύ πολύ λίγο σας έχω μία εκπληξάρα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ρυθμός Classics είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα

0: δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα, το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο Ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά, με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
3: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι, αλλά...
8: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
9: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
7: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
9: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνω. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
16: παντρούσκα, καβαλής που κομμάτιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα. καλύτερα.
0: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
6: Καλά. Πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα.
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στιγμή.

0: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφαγιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφαγιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφαγιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και θέλετε να πάτε να δείτε μια ωραία κωμωδία, να γελάσετε, να περάσετε φανταστικά. Αν ναι, τότε αφήστε το πάνω μου. Γιατί θα σας στείλω να πάτε να δείτε τη νέα οικογενειακή κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις» που είναι στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά σε σκηνοθεσία και απόδοση της Θέμης Μαρσέλου. Έχω πάει, την έχω δει, είναι φανταστική αυτή η κωμωδία. Ουσιαστικά βλέπουμε τρεις αμετανόητους εργένιδες να βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους, οδηγώντας τους σε μια καθημερινότητα γεμάτη γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και φυσικά μαθήματα ζωής. Παίζουν υπέροχοι ηθοποιοί Διονύσης Τζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και Ελένη Καρακάση. Και για να πας και εσύ να δεις αυτή την παραστασάρα της 5ης 2 Ιουλίου, αυτή την παράσταση θα πάτε να δείτε 5η 2 Ιουλίου, στείλτε μου τώρα μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Δυναμώνω αμέσως και εγώ την ένταση.

0: λοιπόν, και έχουμε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου, η τελευταία ημέρα αυτού του μήνα. Άντε, από την αυριανή ημέρα θα λέμε και καλό μήνα. Θα ξεκινήσει ο Ιούλιος. Βέβαια, μέσα στον Ιούλιο έρχονται πολλά ωραία πράγματα. Όπως για παράδειγμα το 7ο Κάτι Παίζει Powered by the E που έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Αν έχεις δει τα προηγούμενα, καταλαβαίνεις για το τι έρχεται και αυτή τη φορά. Σάββατο λοιπόν, 4 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού ξανά από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Μύρνης. Εκεί λοιπόν 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Γιάννης Κατινάκης, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και φυσικά κάτι που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, όπως και τις προηγούμενες φορές. Ξέρεις όμως τώρα ότι θέλεις να είσαι εκεί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες. Έρχεται και προτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα,
3: μέσα.
1: Ποιος πληρώνει?
4: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
5: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
6: Μην το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
10: Η θέση της στις 16 καλύτερες ομάδες του παγκοσμίου κυπέλου έκλεισε η Βραζιλία. Η Σελεσάο, χάρη στο τέρμα του Λιτρωτή Μαρτινέλη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, λύγησε την αντίσταση της μαχητικής Ιαπωνίας με ανατροπή και μετά την νίκη της με 2-1 πανηγύρισε τελικά την πρόκριση. Θύμα έκπληξης έπεσε η Γερμανία. Τα Πάντσερ έμειναν στο 1-1 με την Παραγουάη και με μοιραίο τον Τα που έχασε το 6ο πέναλτι αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Στη Ρώσικη ρουλέτα κρίθηκε και η μάχη πρόκρισης της Ολλανδίας με το Μαρόκο μετά το τελικό 1-1. Η ομάδα της Αφρικής κέρδισε με 3-2 τους Οράνιες στα πέναλτι και προκρίθηκε στις 16 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Καναδά.
9: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
12: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το 7ο Κάτι Παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο Ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
13: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
14: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
14: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
15: Για πότε είναι αυτά?
14: Για σήμερα.
15: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
15: Φτάσαμε.
14: Με C-Jets ήρθαμε 2 ώρες και 40 λεπτά το πάνε για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
16: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με κοιεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια. Ντεγκ στο κεφάλι.
2: να νιώθω την έξαψη!
3: Προσλαμβάνεστε!
18: Εμείς στη Fondbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fondbet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
21: Ο Πάντρε Καραμούζα,
20: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed-On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
22: Και η μέρα αποκάλυψης και Vaiana και Spider-Man καινούργια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
23: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
24: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
25: 10

0: 99 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτό μετά τις 10, καλό βράδυ να έχουμε. Σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου. Τελειώνει αυτός ο μήνας. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε. Εγώ νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται. Βέβαια, σήμερα είναι ξεχωριστή μέρα. Σήμερα έχει γενέθλια ο Νίκος Οικονομόπουλος. Καρκινάκι, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει και σχετικό post στα social media του ρυθμού 949 που μπορείτε να μπείτε να ευχηθείτε κι εσείς. Βέβαια, τώρα δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να τον ακούσουμε κιόλας, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό λοιπόν δυναμώνουμε την ένταση και πάμε να ακούσουμε μαζί Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Πέρτης, αν είσαι ένα αστέρι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 10. Και σήμερα σας έχω ταινιάρα, να κάνω και ένα μικρό σπόγγλ έτσι από την αρχή. Είναι η πρώτη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ μετά από αρκετά χρόνια που επιστρέφει δυναμικά στην επιστημονική φαντασία.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Η μέρα αποκάλυψης, αυτός είναι ο τίτλος, είναι ουσιαστικά ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας όπου μία αποκάλυψη φέρνει στην επιφάνεια ένα μυστικό που μπορεί να αλλάξει όσο πιστεύαμε για την ανθρωπότητα. Από εκεί και πέρα έχει πάρα πολύ μυστήριο, έχει αγωνία, έχει ανατροπές. Να κάνω ακόμη ένα μικρό spoil. Θα κάνω. Έχει να κάνει με εξωγήινους. Θέλω να προσέξετε πάρα πολύ τις λεπτομέρειες όταν θα το δείτε. Στο φόντο των σκηνών υπάρχουν έτσι πολύ ωραία μικρά στοιχεία που αποκτούν νόημα μόνο προς το τέλος. Η μουσική ανεβάζει σταδιακά την ένταση χωρίς να το καταλαβαίνεις, οπότε αυτές οι ανατροπές γίνονται ακόμη πιο δυνατές. Και τέλος, δεν υπάρχει σκηνή μετά τους τίτλους. Τέλος, σας το λέω για να μην περιμένετε τζάμπα. Βέβαια, ξέρετε που θα πάτε να το δείτε. Στα Village Cinemas, γιατί εκεί είναι η απόλυτη κινηματογραφική ψυχαγωγία και κουλτούρα. Τα Village προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και έχουν γίνει συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, προβάλλοντας στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας όλες τις νέες ταινίες και όχι μόνο. Μπορείτε βέβαια να ξεκλειδώσετε εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης των Village Cinemas, το Village Pass. Οπότε τι μπορείτε να κάνετε εσείς? Να ανακαλύψετε ένα νέο τρόπο να απολαμβάνετε τον κινηματογράφο. Με το Village Pass όχι μόνο κερδίζεις πόντους για κάθε σου αγορά, αλλά αποκτάς πρόσβαση σε μια σειρά αποκλειστικών προνομίων. Γιατί μπορείς εσύ να ξεκινήσεις να συγκεντρώνεις ανταμοιβές από την πρώτη κιόλας επίσκεψη και έτσι θα ζήσεις αξέχαστες και φυσικά εμπειρίες κινηματογραφικές. Και εγώ θα σας πω βέβαια ότι μπορείτε να πάτε να δείτε αυτή την ταινιάρα που σας πρότεινα σήμερα, βέβαια στέλνοντάς μου Village στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949, γιατί σας έχω δωράρα. Δηλαδή σας το προτείνω να μην σας πω πώς μπορείτε να πάτε να το δείτε, να μην κεράσω εγώ εισιτήρια. Δεν γίνεται, οπότε στείλτε και θα γίνουν δικά σας. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Απών και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τρελαίνω με Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς το ρυθμό 949, μόνο οι επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ξέρετε φυσικά ότι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, το ραντάρ του ρυθμού 949 που σε ψάχνει στην Αθήνα, είναι στο Πάμε Πρωινό κάθε μέρα. Οπότε Δευτέρα με Παρασκευή συντονίζεστε στο Πάμε Πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Ακούς τα τρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και έτσι δεν χάνεις την ευκαιρία να κερδίσεις μετρητά. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ του ρυθμού τι έψαχνε? Κάποιον ή κάποια να έχει γεννηθεί μεταξύ 6 και 16 οποιοδήποτε μήνα, να εργάζεται στην εστίαση και το όνομα του ή της να ξεκινάει από Β. Σήμερα το ραντάρ δεν βρήκε το στόχο του. Βέβαια, καλά νέα για τους υπόλοιπους, γιατί επιστρέφει αύριο με 300 ευρώ. Οπότε να είστε συντονισμένοι, γιατί να ξεκινήσεις τώρα με 300 ευρώ τη μέρα σου, είναι κάτι σπουδαίο. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου.

0: Άρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege.
8: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
14: Πού?
15: Πα-τα-μπα-μπα-μπα.
16: Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα στα συμμετέχοντα εστιατόρια. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Ρυθμός, ρυθμός 949.
7: Τρίτη 30 Ιουνίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και μάλιστα τον επόμενο μήνα θέλω να έχετε στο νου σας, γιατί εγώ το είχα ξεχάσει και το θυμήθηκα πρόσφατα, ότι θα ξεκινήσουν και οι καλοκαιρινές εκτόσεις. Δηλαδή 13 Ιουλίου ξεκινάνε και θα διαρκέσουν έως και 31 Αυγούστου. Σας το λέω αυτό γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να πάτε έτσι να πάρετε κάποια καλοκαιρινά πράγματα πριν φυσικά από τις διακοπές ή τέλος πάντων για να προετοιμαστείτε για το Σεπτέμβριο. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Τι τραγουδάρα είναι αυτή!

0: καλό. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, που πατήσατε το μαγικό κουμπί που έχετε στα ραδιόφωνά σας. Και γιατί το λέω μαγικό? Γιατί έτσι γίναμε όλοι μια μεγάλη, μια τεράστια παρέα. Θέλω να σας πω ότι αύριο, κατ' εξαίρεση γιατί αύριο είναι Τετάρτη, θα τα πούμε μαζί από τις 8 αμέσως μετά από τα Λάνια. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Α, και Νίκος Χαλκούσης τώρα, non-stop mix, δεν ξεχνιόμαστε. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
3: Πού πάτε, καραμούσα,
2: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed-On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
8: Ο πάπα, τι κάνεις εκεί?
9: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
8: Ευκολία σου λέω.
9: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
8: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία.

συζητάς τις πληγές μου απόψε. Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου. Ποιος Θεός τελικά μας ορίζει? Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσες για σένα

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε μπόρα κοντά σου περνάει.

κοιμηθείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα για καρδιά να σου

0: τόσα να σου πω.
1: Θέλω τόσα να σου πω.
0: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά